0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. ,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Κυρίαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

what's going on. How can we break this suffering spell?

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 468 αγνοούνται, οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 558 άτομα, οι 200 ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται στο Θιβέτ. Ερευνάται εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Καλυμνό, Κο και Κάρπαθο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάνερ Χιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι οι συνθήκες στο θύλακα για τους αμάχους παραμένουν άθλιες. Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες βράδυ πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε διαπληκτισμός. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα να έχετε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 6 και 11 το πρωί της 5ης 27ης Αυγούστου 2026. Τελευταίας 5ης για αυτό το καλοκαίρι.
1: Κουραστικό έτσι.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Εδώ έχω αρχίσει αντίστροφη μέτρες για τα Χριστούγεννα. Δεν θα πω αντίστροφη μέτρες για τον Αύγουστο.
1: Θα περιμένεις αρκετά.
0: Που το μόνο καλό που φέρνει είναι σίκα, τίποτα άλλο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και πανσέλινο, ξέρω εγώ γιατί είναι.
1: Και διακοπές για πάρα πολύ κόσμο, ρε Διονύση.
0: Θα μπορούσα να κάνω και άλλο μήνα διακοπές.
1: Δεν μπορεί
0: να και καλά Αύγουστος.
1: Άμα κλείνουν τα μαγαζιά, τότε τι να κάνει.
0: Ας κλείσουν τον Ιούλιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Τέλος πάντων, δεν θα αρχίσω εγώ την κρίνια πρωί-πρωί.
1: Αυτό κάνει τώρα.
0: Έχει 29 βαθμούς έξω. Απλά αυτό να σας πούμε. Όχι, ναι. Σήμερα έχει 28. Σήμερα έχει πέσει.
1: Έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά σήμερα. Μέχρι 39 θα φτάσει, λέει η Έμι, στα υπηρετικά. Κατά τόπους.
1: Ναι.
0: Γενικώς θα είναι 36 με 38. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Στην ισιωτική χώρα 36, άντε 37. Δηλαδή και εκεί ψηλή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν να ανισχύονται, θα φτάσουν και τα 7 στα πελάγη. Θα έχει αυτό το μελτεμάκι που λένε, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, να έχετε κατά νου. Αλλά από σήμερα θα αρχίσει λίγο να υποτίθεται αυτό θα φέρει λίγο δροσιά. Και το επόμενο διάστημα. Μέχρι να έρθει το επόμενο κύμα. Σεπτεμβριάτικο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Βέβαια το καλό είναι ότι το Σεπτέμβριο βγαίνει το Μοσχάτο.
1: Α, το Μοσχάτο.
0: Ναι, το Μοσχάτο. Ωραίο το. Πολύ καλό το Μοσχάτο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά από τον καιρό.
0: Ναι. Ο Νίκος Τσιπλάκης, κάτσε ρε χρόνια πολλά. Δεν θα πούμε ότι ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Τον Νίκο Τσιπλάκη. Οκ.
1: Α, ναι.
0: Κολτσίδα.
1: Κάθε μέρα γιορτή. Βασιλική Κολτσίδα, επίσης κάθε μέρα γιορτή.
0: Λουίζα.
1: Μαραβεράκη.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα γιορτή.
0: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Εδώ να δείτε γιορτή. Εδώ να δείτε γιορτή. Όμως να πούμε χρόνια πολλά στο Λιβέριο, στο Λιμπέρι. Ξέρω Λιμπέρι. Το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανουρόπιτα φτιάξατε?
0: Έβλεπα χθες κάτι περσόνες έφτιαξα φανουρόπιτα. Ή η τάδε έφτιαξε φανουρόπιτα. Ου, amazing.
1: Και δεν ξαναδείς, είναι και παράδοση σε πολλές περιοχές. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, μια γνωστή ότι στη Βάρκιζα, εδώ δίπλα,
0: ναι,
1: οι κυρίες που μένουν εκεί και οι κύριοι, γιατί και κάποιοι κύριοι τους αρέσει να φτιάχνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν ο καθένας τη φανουρόπιτά του, τη συγκεντρώνουν
0: και κάνουν
1: όλοι μαζί
0: ποια είναι
1: και
0: καλύτερη.
1: Μοιράζουν. Όχι, δεν κάνουν έτσι.
0: Α, δεν κάνουν βαθμολογία.
1: Όχι, όχι, μοιράζουν. Ναι. Μετά, που είναι άλλοι πιο κοντινοί, ας πούμε, πιο παρέλοι, έφαγες, ξέρω εγώ, από τη φανουρόπιτα του Διονύση. Ναι. Πώς φάνηκε, λίγο στεγνή. Καταλαβες.
0: Είχε τσόφλια το καρύδι.
1: Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η φανουρόπιτα.
0: Ούτε ξέρω. Καλημέρα,
1: ωραία,
0: καλημέρα στη φίλη μας την Ηλέκτρα. Στην Ερέτρια που φτιάχνει φανηρόπιτα, δεν μ' άκουσα, ακούει τώρα. Δεν ακούει. Να το λέμε αυτό, κοιμάται. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα της πω καλημέρα
1: τη Ηλέκτρα.
0: Βέβαια, τη γνώρισε την Ηλέκτρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή χρυσοχέρα, έφτιαξε και φανηρόπιτα.
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί που το παίζουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ξέχαστο. Και εγώ έχω παίξει. Εσύ δεν έχεις παίξει?
1: Όχι.
0: Πολλές φορές.
1: Είχαμε άλλα να
0: πολλές φορές.
1: Τότε. Ναι.
0: Αυτό και από πυλικορό. Για πες. Ναι.
1: Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Σοβιετική Ένωση?
1: Και εγώ απορώ και τόσες χώρες που θέλαν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Κρίμα, μωρέ,
1: που περνούσαν τόσο ωραία. Είναι η μέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία.
0: Μόνο. Ναι.
1: Αχ, με έχουν πέμπει το ζόρι να δω. Λοιπόν, είναι Εθνική ημέρα πετρελαίου.
0: Όχι, έχει μερικά που είναι σταθμή.
1: Ποια?
0: Το θωρηκτό ποτένικινγκ.
1: Άσως, μωρέ.
0: Ναι, ένα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, πες μου άλλα.
0: Κανένα.
1: Α, ευχαριστώ. Εθνική ημέρα πετρελαίου στη ΣΥΠΑ.
0: Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο, βέβαια, ήταν ο Μαρσαρίφ. Απλά διαδραματίζονται. Το ξέρω, απλά διαδραματίζονται στη Ρωσία, είπατε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Εθνική ημέρα πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάμνηση τη πρώτη γεώτρηση. Έτσι, με ανάμνηση μιλάμε και εμείς για το πετρέλαιο. Τη πρώτη γεώτρηση.
0: Εμείς δεν έχουμε ακόμα ανάμνηση, δεν έχουμε βρει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Μόλις θα βρούμε, θα έχουμε και εμείς τέτοια ημέρα να γιορτάζουμε
1: για
0: το
1: τις
0: μέλλον.
1: Τιμέ, ρε παιδί μου, λέω.
0: Ναι, ναι, εμείς όμως δεν θα γιορτάζουμε στο μέλλον όταν θα γίνει η πρώτη γεώτρηση και θα βγάλει η Exxon ή η BP, ξέρω ποιο είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Από το Ιόνιο θα λέμε ώρε σαν σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, αλλά στην τέτοια. Πώ το λένε, σε σχέση με τα καύσιμα, λε. Θυμάσαι τότε που είχε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, δεν κάνω.
1: Και αυτό ανάμνηση είναι.
0: Ναι,
1: και αυτό ανάμνηση. Τέλος πάντων, ο Ντρέικ ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Έντουιν Ντρέικ, την πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Μπιν Ζακαρία Αλ-Ραζί. Σοβαρά τώρα. Δοξασμένο να είναι το όνομα, φαντάζεσαι να είναι του Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Ιμπν Ζακαρία. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Σε αυτού σου βγαίνει πιο φυσικά, πιο.
1: Ναι, σωστά, ναι. Και είναι και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε να είναι Παγκόσμια ημέρα Μίνιον, διότι τα Μίνιον λατρεύουν την μπανάνα.
0: Την έχουν αποθεώσει την μπανάνα, τα Μίνιον.
1: Μπανάνα, τίκεν, μπανάνα. Λοιπόν, και λένε μη γουόντ μπανάνα. Μιλάς καθόλου μινιονέζικα.
0: Αυτά τα, αυτά, όχι. Αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, ας πούμε, μιλάω φαλενέζικα και
1: αφού
0: καλά.
1: Αφού έχουν γλώσσα, ναι, αφού έχουν γλώσσα τα Minions. Τα Minions δεν λένε hello, λένε hello, ας ναι, πούμε.
0: Δεν ήξερα τη γλώσσα αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς. 30 βαθμούς τώρα. 6 και 6 το πρωί. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία μέχρι τις 12 δεν είχε πέσει κάτω από 30. Η αίσθηση που είχες από την υγρασία αισθανόσουν ότι ήταν παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πώς? Κυριακή μας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα 23. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, βρε παιδιά, γιατί έτσι. Ουφ, καλημέρα. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση, μόνο εγώ. Βέβαια την έχουμε. Αυτή την αίσθηση. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα. Το ανατελείωτο. Καλημέρα στη Μέρη στο Ανούβερο. Ωραία, 17. Αλλά περιμένουν 31 σήμερα.
1: Ουχ, ζέστα είναι.
0: Κατάλαβες. Ναι, εκεί είναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Θα είναι, ας ελπίσουμε, λέει, θα είναι τελευταία μέρα με θερμοκρασία άνω των 30. Ναι,
1: φέτος. Έχετε κάποια ένδειξη?
0: Τα προηγούμενα
1: αυτό
0: χρόνια, λέει, 15 Αύγουστο ήταν στο Ανούβερο με μπουφάν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εδώ. Εντάξει, καλημέρα και στη Φωτεινή, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία φανελόπιτα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη. Και αυτή κάνει πώς το λένε, αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Μαζί μου. Μπράβο, Φωτεινή. Έτσι. Λοιπόν, να γίνουμε πολύ. Ναι.
1: Είναι και το Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου σήμερα.
0: Τον Αγίων Ρούφου.
1: Ναι, Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου.
0: Ναι. Τώρα και, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αποκτά περισσότερο νόημα.
1: Και της Αγίας Μόνικας, που είναι προστάτη.
0: Έλα ρε Μπελούτσι.
1: Είναι προστάτη τόσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γάμο.
0: Εντάξει, αλλά γιορτάζει Μπελούτσι. Άρα.
1: Φαντάζομαι. Ξέρω.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Γιατί είναι καθολική.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Έλα ρε Μπελούτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα γίνει. Μισό λεπτό, πριν πούμε τα σαν σήμερα, ναι, να πούμε ότι είχε μια πυρκαγιά στην Τεχνόπολη πάλι. Γίνεται, ρε παιδιά. Τελευταία.
0: Είχε τις προάλλες και στο 1984. Ο οποίος είχε πέσει για τρεις μέρες, λέει.
1: Τρεις μέρες, ναι, δεν είχε σήμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πού σε πιες φωτιά πάλι στην Τεχνόπολη?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ, τι έχει στην Τεχνόπολη για να πιες φωτιά, ρε παιδιά?
0: Μπορεί να έκανε κάποιο καλώδιο, να έκανε, ναι, βραχυκύκλωμα, κάτι. Γίνονται, τόσα πράγματα γίνονται.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 479 π.Χ. λένε, δηλαδή το 479 π.Χ. θυμόνται ότι ήταν 27 Αυγούστου, ας πούμε, που έγινε η μάχη των Πλατεών.
0: Το έχουν υπολογίσει, ρε παιδί μου.
1: Και ήταν 27 Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και ιστορικοί.
1: Ο Παυσανίας, λοιπόν, ο Σπαρτιάτης νίκησε το Μπρεσικό στρατό του Μαρδόνιου. Πολύ μεγάλη μάχη, τους πατήσανε.
0: Δεν το λέω για αυτό, αλλά έχει περάσει στην ιστορία. Για να περνάει στην ιστορία ήταν σημαντική.
1: Βέβαια ήταν μέχρι τον Πατέρα. Διδάσκομαι και στα σχολεία, βέβαια.
0: Διδάσκομαι στα σχολεία.
1: Γιατί,
0: το, ναι, 1813,
1: ναι,
0: ο Μέγος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, των Ρώσων δηλαδή, ναι, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Θα πεις τι έγινε το
1: 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. 7 ναυτικοί που
0: είναι και από το Λιβάδι στην Αυστραλία. Έχουμε παροικία στην Αυστραλία, λιβαδιώτικη. Αλήθεια λέω. Και στο Μόντρεαλ και
1: στο Λιβάδι. Δηλαδή
0: πολύ, πολύ. Πάνω από 50. Ίσως και παραπάνω.
1: Αυτό δεν είναι παροικία.
0: Όχι, οι 50 που πήγανε
1: αυτό
0: και μετά.
1: Δεν είναι παροικία. Τραπέζομαι.
0: Όχι, παιδί μου, μετά κάνανε οικογένειες εκεί πέρα. Κάνανε νοικοκυριά, ολόκληρα.
1: Λοιπόν, ήταν 7 ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Αυτό το κάνανε στην αρχή, κατά κόρο. Όλο καταδικασμένους στέλναν στην Αυστραλία.
0: Γιατί η Αμερική πώς φτιάχτηκε? Από φυλακισμένους Άγγλους.
1: Η Αυστραλία
0: που τους διώξανε.
1: Θα πεις το επόμενο.
0: Να πω, το 1922 τι έγινε. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. στις 11 π.Μ. εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα μαθητή, το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει: το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράσουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Το 1942, σαν σήμερα, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, ορθώς αναγνωρίσατε τη Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
1: Το τι πέρασε αυτό το κορίτσι τότε, το τι είχε περάσει από τους Έλληνες συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Εύωρα, ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια, η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακά της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
1: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
1: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
1: Και ακούμε σε Ζάρια Εύωρα.
0: Η Εύωρα.

0: Αυτή είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, ναι. Σεζάρια Εβόρα. Ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα θα ακούσουμε και σε λίγο αυτόν που πέθανε σαν σήμερα, τον Στίβ Ρεϊ Βόν. Ε?
1: Ναι.
0: Νάτος.

0: λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στα περιοδικά του χώρου, της μουσικής γενικότερα, blues και rock, που να μην είναι μέσα στους, στην εικοσάδα, ας πούμε, των καλύτερων κιθαριστών ever. Και τέτοια πράγματα, είναι μορφή.
1: Εντάξει,
0: μεγάλη.
1: Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη, τον κύριο Σολομόντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς. Ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας και λέει: έχει γεμάτο σχεδόν φεγγάρι, αύριο είναι Πανσέλινος, να φωτίζει τη Βέργα Καλαμάτας.
1: Έλα ρε Βέργα.
0: Και καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος μας λέει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, 6 και 25 το πρωί, έχει 28 βαθμούς με 67% υγρασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Να τα λέμε
0: αυτά.
1: Χθες, δεν ξέρω, έχει πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Χθες, μετά τη μία μέρα μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, μάθαμε ότι πέθανε ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι για μένα ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος. Όσοι μεγαλώσαμε με το Rocky Horror Picture Show και το είχαμε δει είτε στον κινηματογράφο, που ήταν ένα ολόκληρο happening για όποιον πήγαινε στο σινεμά, γιατί συμμετέχουν και οι θεατές πάντα σε αυτό το musical, ανατρεπτικό musical, το οποίο έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχε παίξει πρωταγωνιστής βέβαια και σε άλλες ταινίες. Ήταν περισσότερο ηθοποιός του θεάτρου και των musical. Ο Δόκτωρ Φράγκενφερτερ ήταν στο Rocky Horror Picture Show. Σπουδαίος, πολύ, πολύ σημαντικό. Είχε παίξει και στο It. Το έχεις δει το It?
0: Πώς δεν το έχω δει το It? Το It δεν έχω δει.
1: Το It. Και βεβαίως, πώς το λένε, είχε παίξει και στο Home Alone. Ναι. Αλλά στην ιστορία έμεινε από το πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Rocky Horror Picture Show, όπου έπαιζε, θέλω να σου πω, σε αυτή την ταινία και η Σούζαν Σάραντον πολύ νέα.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 27 βαθμούς έχει τώρα στη Νέα Πολυλακωνίας.
1: Τι λες ρε παιδιά.
0: Ζέστη. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι η μέρα σήμερα θα είναι λίγο βαριά. Βαριά. Μέχρι το απόγευμα που θα αρχίσει λίγο να φυσάει.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν σας πούμε μετά τους τίτλους.
0: Δεν είπαμε τα κυριότερα, αλλά έρχονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του ορμού. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σοου το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με Ροζαλία. Το ροζαλάκι που λέμε εμείς. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Μας αρέσει. Πολύ. Την αγαπάμε. Πολύ. Αγαπάμε Ροζαλία, δεν το κρύβουμε καθόλου. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εύχομαι υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό και ό,τι επιθυμεί ο καθένας ότι φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο σχέδιο έχει η φανουρόπιτα της Φωτεινής. Πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραίο.
1: Τέλεια την έκανε. Τέλεια.
0: Τεχνούργημα.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο από χθες είναι αυτό που είδαμε να γίνεται στο Νεπάλ. Το φοβερές εικόνες. Στην αρχή πιστέψαμε ότι αυτές οι εικόνες είναι AI.
0: Δηλαδή, ψεύτικες, ναι.
1: Ναι, δεν πίστευες ότι είναι αληθινό αυτό.
0: Μοιάζουν σαν να είναι σε κινηματογραφικό στούντιο, ναι, από ταινία, ναι, ναι, καταστροφής. Ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Δεν το έφτιαξε κάποιος, τέλος πάντων, στο AI. Δηλαδή, ναι, με το έφτιαξε με.
0: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε. Η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Μέσα σε ένα λεπτό γίναν όλα από ένα σεισμό που έγινε και με διάφορους άλλους παράγοντες.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι από σεισμό ή από ένα παγετώνα που ξεκολλήθηκε και έπεσε σε λίμνη, η οποία πλημμύρισε ένα ποτάμι. Παιδιά, μέσα σε αυτό το λεπτό που λέει η Κατερίνα, 40 γέφυρες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: 40 γέφυρες. 18 οχήματα, βαριά οχήματα, έγιναν καρυδότσουφλα. Τα παρέσυρε το νερό με τρομερή ορμή.
1: Με αυτό που έβλεπες να συμβαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος που ήταν εκεί να γλιτώσει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι,
1: στιγμής επισήμως πάνω από 160 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενους.
0: Ναι, οι απολογισμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα social media, αλλά δεν είναι φερεγγοί, μιλάνε για πάνω από 300 νεκρούς. Αλλά,
1: ναι,
0: αλλά
1: δεν, το επίσημο,
0: ναι, δεν μπορεί κανείς να το, ναι, πει μετά βεβαιότητας. Απλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
1: Έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι και από τους τραυματίες αλλά και από τους νεκρούς σε ένα νοσοκομείο στο Κατμαντού. Είναι άνθρωποι από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας χώρος που τους άρεσε να πηγαίνουν, μια περιοχή που πηγαίνανε για πεζοπορία. Ήταν στα σύνορα
0: με την
1: Κίνα. Και είναι ένα σημείο που λατρεύουν οι πεζοπόροι και προσκυνητές όμως.
0: Λένε, βλέπω ανακοινώσεις από διάφορες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε δεν ήταν δική μας ή ήταν δική μας. Δηλαδή βγήκε χθες το βράδυ, έβλεπα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Είχε βγει μια ανακοίνωση, ας πούμε, από τα Υπουργεία Εξωτερικών των διάφορων χώρων, από την Κύπρο, ότι δεν υπάρχει κανένας Κύπριος ανάμεσα στους αγνοούμενους στο Νεπάλ. Γιατί είναι και περίοδος που πηγαίνουν πολύ, αυτό που λέει η Κατέρινα, και τουρίστες και προσκυνητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 40 Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα πιθανά θύματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: αρχίζουν όλες οι χώρες και, ναι, βγάζουν η μία μετά την άλλη τέτοιες ανακοινώσεις.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν κατά μόνας οι περισσότεροι, πηγαίνουν με group.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν και την πεζοπορία και τη διαμονή και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν λίστα με τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, τους δηλώνουν ως αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και μικρά παιδιά. Δηλαδή που είχαν πάει με τους γονείς τους εκεί.
0: Είχε πάει πολύ πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, στο Νεπάλ, μπασφορτός. Είχε πάει μεγάλη κόρη. Και είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο Νεπάλ για αυτές. Όλα οργανωμένα, όπως σου,
1: ναι,
0: λέει η,
1: ναι,
0: Κατερίνα,
1: ναι, ναι,
0: για, για αυτές τις οργανωμένες αναβάσεις σε διάφορα σημεία κτλ. Ή και σε πολλούς ναούς που υπάρχουν όπου πηγαίνουν για προσκύνημα. Το έχουν κάπως ταμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή που μαζεύει, συγκεντρώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολίτες από όλο τον κόσμο.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι καταστροφή και στις υποδομές, αλλά και καταστροφή γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια φυσική καταστροφή. Μπορεί να λένε κάποιοι και απόρρια και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Γιατί πώς και να μην είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: προς το παρόν, με σιγουριά δεν έχει βρεθεί η αιτία που το προκάλεσε. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, μήπως, ναι, οι επιστήμονες έχουν κάποια άλλη εξήγηση, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε ή για κάποιο είδους σεισμική δόνηση ή, γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που λένε ότι η σεισμική δόνηση που κάποιοι αισθάνθηκαν προκλήθηκε από την αποκόλληση του παγόβουνου, από τον τρομερό κρότο που δημιουργήθηκε από την, όταν βυθίστηκε αυτό το κομμάτι του παγετώνα μέσα στην λίμνη, η οποία στη συνέχεια πλημμύρισε, και από τη βοή που δημιουργήθηκε έμοιαζε σε κάποιους σαν σεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια τι έγινε.
1: Άλλα θέματα.
0: Αλλά αυτό είναι
1: που συμβαίνουν στον πλανήτη.
0: Είναι συγκλονιστικό, συνταρακτικό.
1: Είναι στο Johannesburg, στο ένα αεροδρόμιο, και κάνουν ελέγχους. Ναι. Οι τελωνιακοί εκεί. Ναι. Και βλέπουν έναν ο οποίος φάνηκε ύποπτος. Από την Ταϊλάνδη ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τον αρχίζουν τον έλεγχο λοιπόν και βρίσκουν ότι έχει μία αυτοσχέδια θερμοκοιτίδα, μία τσάντα. Και έχει μέσα αυγά.
0: Ναι.
1: Από ένα πουλί. Το πουλί αυτό είναι ένας παπαγάλος, λέει, που είναι μάλιστα ένα είδος απειλούμενο κιόλας, με εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: 50. Και ξαφνικά αρχίζουν να σκάνε τα αυγά. Και σημαίνει συναγερμός τώρα στο.
0: Και βγαίνανε παπαγαλάκια.
1: Βγαίνανε μικρά παπαγαλίνια, τα οποία φωνάξαν ειδικούς για να τα διασώσουν. Τα βάλανε μέσα σε ειδικά.
0: Θέλουν θερμοκοιτίδα.
1: Ναι, για να τα σώσουν. Γιατί σου λέει, τα μετέφερε που τα μετέφερε αυτός ο αλητήριος, ας πούμε.
0: Γιατί αλητήριος ο άνθρωπος.
1: Γιατί τα έκανε κρυφάρεση.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τα έκανε.
0: Εντάξει, γιατί το λες αλήτη, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Τι είναι, το λιγότερο. Παίζει με απειλούμενο ειδός.
0: Παράνομο το έκανε, αλλά αυτό. Είναι ένας παραβάτης του νόμου. Κατευθείαν ή αλητήριος.
1: Είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα που λες για αυτό που κουβαλούσε στην τσάντα του 50 αυγά, εδώ βρέθηκε ένας Γάλλος, ο οποίος είχε στο φορτηγό του καμιά 50 αριά πυράβλους. Και πήγαινε.
1: Στο μπάρι.
0: Ναι, και πήγαινε στην Ιταλία. Και δεν ξέρω πού άλλο θα πήγαινε μετά. Με πυράβλους. Δηλαδή, τι έχει στο φορτηγό σου, λέει ο άλλος μαρούλια, λέει ο άλλος σίκα, πολύ ωραία σίκα, ελληνικά, ωραία. Όχι, πυράβλους.
1: Είναι μέτρα
0: προστασίας. Πού τους βρήκε τους πυράβλους.
1: Μέτρα προστασίας είναι αυτά, Διονύση.
0: 50 πυράβλους.
1: Ναι, έχεις 5-6, 10, 50 πυράβλους, μπας και σου συμβεί κάτι.
0: Για πρόφταση.
1: Ναι, για πρόφταση.
0: Για την κακιά την ώρα.
1: Για πρόφταση.
0: Κατάλαβες. Αυτό, να έχω 50 πυράβλους για κάτι την κακιά.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Τα πάντα θυμάμαι από
1: ότι στο ξενοδοχείο ξυπνάγαν οι τουρίστες από τις 6 το πρωί για να πιάσουν τους ξαπλώστερες. Για να μην και δεν βρίσκαμε
0: να αφήσουν την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Το κάνουν, λέει, και σε παραλίες Χαλκιδικής. Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Γιατί να μην το κάνουν.
1: Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Κάτω στην παραλία.
1: Στην άμμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και βάζουν τα χαρά. Μα είναι στε με τα καλά, δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό είναι άγχος, δεν είναι διακοπές. Στις διακοπές πάμε για να χαλαρώσουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είπαμε. Κάπου όπα δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο, πάρτε μια ανάσα. Για όνομα του Θεού.
0: 24 βαθμούς έχει ήδη η Αλασσόνα. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα να έχουμε. Χθες είχε 25, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένα τσικ, ένα κλικ είναι η διαφορά, έτσι. Ένα βαθμό από χθες μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα. Αργότερα, ενδεχομένως. Ελπίζουμε.
1: Από τις πιο σημαντικές επίσης ειδήσεις χθεσινής ημέρας είναι αυτός ο διακανονισμός, ο συμβιβασμός που έγινε ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και τη Meta, δηλαδή την εταιρεία που έχει τα Facebook, τα Instagram, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα πόνεσε το μυαλό μου έτσι όταν το άκουσα. 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέω, αν έχει η Meta.
0: 16-68 ή 16.
1: 17 σχεδόν, ναι. Άμα έχει η Meta να δώσει 17 δισεκατομμύρια για να πάει σε συμβιβασμό, πόσα έχει
0: όχι,
1: βγάλει.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι αν προχωρούσε η δίκη, αυτό που θα τις επιδικαζόταν να πληρώσει ήταν πάνω από 200.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: οπότε μπροστά στα 200,
1: σου λέει, τα 16
0: είναι σταγόνα εν το ωκεανό.
1: Ναι, bargain.
0: Ναι, όχι, να πούμε όμως γιατί έγινε αυτό. Γιατί κατηγορούνταν η Meta από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, να το ξαναπούμε στους ακροατές. Μπορεί κάποιος να μπει και τώρα στη συχνότητα, να μην ξέρει. Διότι χρησιμοποιούσε τέτοια κόλπα
1: τον
0: αλγόριθμο για να γίνει εθιστική στα παιδιά μικρών ηλικιών, να εθιστούν στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και να μην ξεκολλάνε από αυτό με διάφορες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές ήταν πλέον στο ειδούλιο του κατηγορουμένου.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να φτάνει σε διακανονισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό αποδέχεσαι την ενοχή. Έτσι. Δεν το λες είμαι αθώος και πάρτε 17 δισεκατομμύρια. Προφανώς, επειδή θα επιδικάζονταν πολύ περισσότερα, αποδέχεται ότι είχε όντως, μετέρχονταν τέτοιες μεθόδους ώστε να γίνει εθιστικό το Facebook, το Instagram κτλ. Στα παιδιά μικρών ηλικιών, στους εφήβους κλπ. 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα και τέτοια.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, Διονύση μου.
0: Αυτό τελικά είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, έχω δει και μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα, επειδή λέμε για τα μέσα, για τα media, αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Στα social media, ναι, διαπρέπει με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά, μία Ελληνίδα βουλευτής. Ή βουλεύτρια, όπως σου αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει μία Ελληνίδα βουλευτής. Η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασε να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε,
1: ναι.
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι. Δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας, και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια,
1: ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει
0: χρησιμοποιήσει και πράγματα,
1: ναι,
0: να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Και λέει, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο. Τι πάει να πει, ρε παιδί.
0: Ναι, απλά να.
1: Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίρρηση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιο υποψήφιο. Είχαν απορριφθεί επίση οι υποψήφοι τη Χρυσή Αυγή. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι,
0: στα χρονικά της Βουλής. Απλά να το θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω. Κατάφερε, ενώ υπάρχει. Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4-5 τραγούδια της. Και τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χτες για τον Ντόλι Πάρτον. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Που αρχίζουν εγώ τότε. Λες κάτι για. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ που αυτό και τα λοιπά. Και τα, εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας στην κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για τον Ντόλι Πάρτον.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Θα σου πω. Α. Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντίο λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέχα, δεν έχεις,
1: ναι.
0: Δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι
1: για
0: έγραψε
1: όνομα,
0: για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Για,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρη.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Ναι. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαριτίνα. Ναι, ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εγνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20 και μισό. Αυτή την ώρα.
1: 20,5.
0: Άμα έχει 20,5.
1: Εντάξει, καλό είναι 20,5.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να έχει παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σου πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό
0: κακός.
1: Σε κάθε...
0: και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα. 35.
0: Καλημέρα στη Βούλα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ,
0: Το χειμώνα
1: ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Έκανα 25 λεπτά.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Και τότε και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, ναι, πολύ.
2: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
3: Ναι. Το ενισχυτικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ξαφνικά. Είδα ανθρώπους δίπλα μου.
2: Γύρω-γύρω ήταν κι άλλοι.
3: Και λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
1: Ναι.
0: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι, εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Πώς τα πρόβλημα της Στέλλας πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μας πια. Από Δευτέρα.
2: Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
0: Αλήθεια.
2: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι?
0: Καλά,
2: αυτό που...
0: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι. Δηλαδή μας έχει συγκλονίσει. Η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα, γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε.

0: Και τα δύο τα χρησιμοποιήσει για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο, ναι, ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος. Γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας, ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Ναι. Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορείς
2: είναι
1: να κάνεις.
2: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα,
2: ναι,
1: προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις, όσες στον πλούτον αναφτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή
0: μπασορτώσεις. Τυχαιότητα.
1: Αυτό, τυχαιότητα.
2: Είναι μακριά, ναι, ο πλούτονας.
1: Αυτό, πολύ μακριά. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε
0: δεν θα έχει κίνηση όμως.
2: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτονα.
1: Προς το παρόν.
2: Προς
1: το παρόν. Γιατί θυμάστε.
0: Τώρα που το είπαμε θα πάρουν όλοι ένα εικονάκι, κατάλαβες.
1: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
2: Έχει σκουπίδια.
1: Θυμάστε, ναι, τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάντε στον πλούτονα.
2: Ναι, ξέρουν τα παιδιά. Ναι. Ναι. Το πυγκώμα είναι όλο.
0: Το στην NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει.
1: Πύγκωμα.
2: Ναι. Το πυγκώ...
1: Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
2: Είναι κανεί ΑΕΚ.
0: Εγώ ήμουν, αλλά μετά έγινε ένα τελικό με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
3: Ήμουν
0: όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολης, τα είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά αυτό λένε όλοι. Ότι ήταν εξαιρετικός, σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
1: Δεν τον είδα,
2: δεν είναι,
1: ναι,
2: κάθε μέρα.
1: Δεν ξέρω,
2: ναι,
1: δεν έχω.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Και όχι μόνο, και από την UEFA. Και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε, κάτσε, και ο πρόεδρος το κάτι της του.
1: Κάτσε να προχωρήσει
0: στην,
1: δηλαδή,
0: ομάδα, ναι, στους ποδοσφαιριστές,
2: ναι. Κάτσε ένα βήμα τη,
1: ναι,
2: φορά.
1: Αυτό, ένα βήμα, ναι, τη φορά, ναι. Κάτσε, ναι.
0: Όσο
1: κάτσε,
0: προχωράει, ναι, είπα, ναι. Δεν είπα, ναι, τώρα που θα πάει και θα κάνει.
1: Στον, ναι, τελικό, ναι, του, ναι. Όσο,
2: ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν θα φτάσει, εντάξει. Δεν ξέρουμε αν θα, ναι. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι ρωτήσει σήμερα, έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
0: Ναι.
3: Εγώ πάλι όχι.
2: Γιατί εγώ πέρσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Και δεν κατάφερα.
3: Ελπίζω φέτος. Είναι 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Έχει μέλλον. Σιγά-σιγά νομίζω θα
2: πούνε. Ναι, ναι, θα το κάνουν και εκεί. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
1: Πιστοφιλούσανε για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
2: Ναι, να πάω.
1: Γιατί η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται, έτσι. Είναι ωραία περιοχή.
0: Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρη, γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό, όντως. Μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική. Είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά-μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται την κυκλοφορία των σειρμών και καλοί είναι και οι οδηγοί. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
2: Α, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν φοβερά μέτρα.
1: Το βασικό πάντως, ναι, είναι, το βασικό είναι ότι οι πολίτες της πόλης, επειδή είναι και ένα έργο που κρατάει, έχει ιστορία, έτσι, είχε καταντήσει ένα διάστημα ανέκδοτο, φαρσοκομωδία. Λοιπόν, αλλά το έχουν αγκαλιάσει και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία. Και οι επισκέπτες της πόλης. Έτσι, και απολαμβάνουν και τους σταθμούς και αυτό καθ' αυτό το μέσο. Γιατί ακόμα και στα εγκαίνια τα αρχικά είχαν κάποιοι λέγανε εντάξει, μόνο 7 σταθμοί, σιγά μία απόσταση μικρή, λίγο.
2: Όχι,
1: χιλιόμετρο
2: και θα προχωρήσει κι άλλο το έργο.
1: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ. Το απολαμβάνουν και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία.
2: Στοιχεία, ότι έχει μειωθεί η κίνηση
1: αυτό,
2: και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
2: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα μπει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω, παιδιά, πού είναι ο οδηγός? Σε ένα φίλο μου που έμενε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
3: Τώρα ναι.
0: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
2: Δεν έχουμε, λέει, εδώ οδηγό. Λέω,
0: μάλιστα.
2: Αυτά που λέτε.
0: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει ότι
2: πρέπει
1: να βγούμε από το στούντιο.
2: Καλημέρα
1: μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας.
1: Λοιπόν,

0: με συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με δύο ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι βρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε για ακόμα μία ώρα κοντά σας. Παρακάτε.
1: Μόλις έφτασε ένα τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι 468 τουρίστες αγνοούμενοι μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ, που σας λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό το θέμα, να ψάξουμε να βρούμε λίγο την εξήγησή του. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που λέει: Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, τελεία και παύλα. Τελευταία πόλη λόγο γίνεται για το Κασιδιάρη. Χθες τα λέγαμε αυτά. Καλημέρα στον κύριο Φίλο που λέει: Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Τωρόνια μπήκαν στο Μαϊκό Σταδίο τη ολόκληρη την εκτογραμμή με ξενοδοχειακές μονάδες. Ομπρέλες δηλωμένες είναι μόνο από 3 καφέ με μπουγάτσα. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Δεν ακούς μετά τις ειδήσεις ότι ξυλώνουν ομπρέλες γλουόμενους. Κερδίζει μάλλον πάλι ο ισχυρός. Διάβαζα εκεί, επειδή το λέγαμε και πριν από 2 μέρες, ότι πήγαν και βγάλανε κάποιες πακτωμένες ομπρέλες και καρέκλες και την επόμενη μέρα πήγαν και τις ξαναέβαλαν.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα ράβε ξύλωνε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με ένα σκίτσο ζευγάρι ηλικιωμένων που βοηθούσε ο ένας τον άλλο να μπουν στη θάλασσα. Μας καλημερίζει. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Μας πήρε ο ύπνος, λέει σήμερα.
0: Και πάμε. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το γεγονός για το οποίο μιλάει όλος ο πλανήτης, για αυτό το οποίο έγινε στο Νεπάλ, που είναι κάτι ανάμεσα σε πλημμύρα, κατολίσθηση, που φύγε ένα ολόκληρο βουνό που έχει με εκατοντάδες αγνοούμενους και με...
1: Στην αρχή είχε ακουστεί και για σεισμό, διάφορα πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχει ξεδιαλύνει ποια ήταν η πρωταρχική έτσι, αιτία.
0: Το γεγονός ότι έχει καταγραφεί αυτό το πράγμα, έχει καταγραφεί on camera, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, είναι προφανώς κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει και δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αν είναι πρωτοφανές.
1: Ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μας πει αν υπάρχει ανάλογο ιστορικό. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα που έγινε στο Νεπάλ, έχετε μία εικόνα λίγο πιο καθαρή?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εικόνα και η εικόνα είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, αδιανόητο φαινόμενο θα έλεγε κανένας, το οποίο πρέπει να σας αναλύσω. Mm. Να σας αναλύσω στο εξής. Συγγνώμη. Είναι μια σπάνια περίπτωση όπου τα γεωδυναμικά φαινόμενα ουσιαστικά συνδυάζονται με τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που είναι κάτω από την επιφάνεια της Γης συνδυάζονται με τα φαινόμενα που εξελίσσονται πάνω από την επιφάνεια της Γης. Εδώ είχαμε να κάνουμε με προϋπάρχουσες καταστάσεις.
0: Ένα συνδυασμός δηλαδή.
2: Ναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός? Είναι ότι έχουμε βροχοπτώσεις μαζί με τα πολλά χιόνια τα οποία υπάρχουν στο ορεινό Θιβέτ κάτω από τα Ιμαλάια. Και είχαμε αρχικά κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Κάποιες έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε κάποια μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια έρχονται τα γεωδυναμικά φαινόμενα τα οποία εκφράζονται μέσα από ένα σεισμό της τάξης των 5,2 βαθμών σύμφωνα με το UNGS, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας. Και αυτός ο σεισμός δρομολογεί μία κατολίσθηση. Η κατολίσθηση αυτή προκαλεί μετακινήσεις εδαφών και πάει και φράσει ένα κύριο ρεύμα.
0: Ναι.
2: Τα νερά από την πλημμύρα εμποδίζονται καταρχάς από αυτή την
1: κατολίσθηση αυτή.
2: Το φράγμα, αλλά στη συνέχεια το υπερκεράζουν και όλο μαζί φράγμα από την κατολίσθηση, ειδικά από την κατολίσθηση και νερά τα οποία υπήρχαν από την πλημμύρα, πηγαίνουν προς τα κατάντη. Εκεί λοιπόν αρχίζει η κατάσταση και λαμβάνει πολλές μεγάλες διαστάσεις. Λοιπόν, πηγαίνει προς τα κατάντη όλη αυτή η μάζα τεράστια, συναντά ένα φράγμα υδροελεκτρικό, το διαλύει στην κυριολεξία και στη συνέχεια αυτό το φράγμα μαζί με τα υλικά τα οποία ανέφερα προηγουμένως οδηγούνται με μεγάλη ταχύτητα προς τα κατάλληλα. Εκεί λοιπόν οι ποσότητες είναι τεράστιες.
1: Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, βλέποντας απλά τις εικόνες, χωρίς να έχω τις γνώσεις τις δικές σας, είναι ένα υδροελεκτρικό φράγμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι υπερενισχυμένο ακριβώς για να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει. Σαν τραπουλόχαρτο διαλύθηκε.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερή δηλαδή, άρα καταλαβαίνω, η ορμή του νερού που είχε, του όγκου, του υδάτινου που είχε συγκεντρωθεί.
2: Ναι, και οι όγκοι.
1: Ναι.
2: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε όγκο, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύωσε κυριολεξία.
0: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής, δηλαδή από το φράγμα. Στο φράγμα δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια καταστροφή, σαν τεχνικό έργο, μια ανθρωπογενής καταστροφή. Και όλο αυτό μετά οδηγείται με τεράστια ταχύτητα προς τα Κατάτζη και πνίγει τις πόλεις. Είχα την ευκαιρία το 2015 να πάω στην περιοχή αυτή, γιατί είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τον κύριο Καρύλη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου. Οι ταχύτητες, το ανάγλυφο, οι γεωλογικοί σχηματισμοί και αν θέλετε, η διάταξη των οικιστικών μονάδων στο υδρογραφικό δίκτυο είναι τέτοια που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Δηλαδή, εδώ δεν, αυτά τα σύμπαντα που έχουν αναφερθεί, μακάρι να είναι τόσα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουν, θα είναι χιλιάδες σύμπαντα.
0: Έτσι, όπως βλέπεις εντωμεταξύ την περιοχή, εσείς την έχετε επισκεφθεί, το σημείο αυτό στο οποίο έγινε η καταστροφή, που πέρασε αυτός ο τεράστιος όγκος νερού, λάσπης και δεν ξέρω εγώ τι, και φερτών υλικών, είναι και περίκλειστο. Δηλαδή, είσαι εγκλωβισμένος εκεί.
2: Ναι, δεν υπάρχει διαφυγή εκεί, γιατί ουσιαστικά ορθώνονται πλαγιές απότομες της τάξης των χιλιάδων μέτρων. Δεν μιλάμε τώρα για 100-200 μέτρα. Σε αυτές τις πλαγιές ορίζουν το υδρογραφικό δίκτυο, δηλαδή τα ποτάμια τα οποία τρέχουν. Εκατέρωθεν των ποταμών του υδρογραφικού δικτύου, υπάρχουν κάποιες αναβαθμίδες, έτσι, κάποια επίπεδα, περιοχές, μικρές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούνται και οι οποίες τις ξεπέρασε το πλημμυρικό ρεύμα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Μας λέει ένας ακροατής ότι αυτό το φαινόμενο στο Νεπάλ το εμφανίζει λίγο σαν σύνηθες, λέγεται λαχάρ, απλά αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μεγάλο. Και εγώ λέω, αν αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο είναι έστω λίγο σύνηθες, παρά το μέγεθος και την έντασή του, αυτού του φαινομένου, πώς έγινε και γέφυρες οι οποίες θα έπρεπε θεωρητικά να έχουν κάποιες προδιαγραφές. 18 γέφυρες διάβαζα ότι έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν παρασυρθεί.
2: Κοιτάξτε, το λαχάρ χρησιμοποιείται σε περίπτωση φυστιακών πετρωμάτων. Όταν δηλαδή έχουμε φυστιακές εκρήξεις έχουμε και βροχοπτώσεις, τότε αυτά τα πυροκλαστικά υλικά από τα ηφαίστεια δημιουργούν μια αντίστοιχη περίπτωση. Ένα τέτοιο λαχάρ έχουμε πριν 3-4 εκατομμύρια στη Μήλο. Υπάρχει σχηματισμός λαχάρ στη Μήλο. Κοιτάξτε, οι γέφυρες είναι τα τροτά σημεία, δηλαδή για μας, πέρα από τις εντυπωσιακές εικόνες, βίντεο και τα λοιπά που βλέπουμε όλοι απορούμε και είμαστε εκθασιασμένοι από τα γεγονότα. Για μας αυτά τα βίντεο, χτες έβλεπα περίπου 5 ώρες βίντεο από ό,τι μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε εγώ και συνεργάτη μου στο γραφείο, είναι να διαπιστώσουμε ουσιαστικά την τροτότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα των υποδομών μας. Είτε είναι φράγματα, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι γέφυρες. Οι γέφυρες μέχρι τώρα είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε κατακόρυφα φορτία. δεν μπορούν να αντέξουν σε πλευρικά φορτία, δηλαδή πλευρικές δυνάμεις.
1: Αυτό το που είδαμε, ναι, ναι, της πλαγιοκόπησης, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό το είδαμε πρώτη φορά στο τσουνάμι στην Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα, όπου και οι Ιαπωνέζοι από τότε άρχισαν οι καινούργιες γέφυρες να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντέχουν όσο μπορούν στις πλευρικές φορτίσεις, όπως λέμε. Και μια κλασική περίπτωση ήταν και αυτή εδώ, δηλαδή η πλευρική φόρτιση ουσιαστικά. Και υπάρχει κάτι άλλο, είναι τα υλικά τα οποία παρασύρει αυτό το τεράστιο ρεύμα πάνω στις γέφυρες, πολλά να πανού και τις καταστρέφουν. Αυτό το είδαμε και στον Ιαννό και στον Τάνιερ εδώ.
1: Ναι. Με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Τουλάχιστον κάποια στιγμή τα στοιχεία της φύσης, ειδικά ο συνδυασμός τους, όπως μας τον περιγράψατε, θα ξεπερνάει και την πιο ισχυρή, ας πούμε, θωράκιση.
2: Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και μάλιστα χτες σε μια συζήτηση που είχαμε, εκείνο με προβλημάτιζε πιο πολύ, δηλαδή βλέποντας τα βίντεο προβληματίστηκα αρκετά για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τεχνικά έργα, να σχεδιάσουμε δράσεις όχι μόνο σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά και επιχειρησιακή φορείς και η πολιτεία, έτσι ώστε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις, αυτό είναι το ζητούμενο, στις κρίσιμες υποδομές. Δεν είναι μόνο να βλέπουμε και να περιγράφουμε, αλλά όμως τι λύσεις θα βρούμε, εκείνο είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Και όχι μόνο για αυτά τα φαινόμενα, αλλά και για τις πυρκαγιές και για τους σεισμούς ξεχωριστά, για τα τσουνάμια, οτιδήποτε υπάρχει. Και δυστυχώς βλέπω μερικές φορές όλα αυτά τα φαινόμενα να γίνονται φτηνή προπαγάνδα.
1: Και, δηλαδή...
2: Σε πολιτικό επίπεδο, αν το πάμε και εκεί. Όπου λέει ο ένας τον άλλον, η μία πλευρά στην άλλη, δεν κάνανε τίποτα, δεν κάνει το ένα, το άλλο κλπ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και αν δεν σκύψουμε πάνω να δούμε η φύση των κινδύνων, το συνδυασμό των κινδύνων, θα έχουμε έναν φοβερό συνδυασμό, δεν τον έχουμε συναντήσει ξανά. Την τροτότητα των συστημάτων μας. Και πώς μπορούμε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις κρίσιμες τουλάχιστον υποδομές, αυτό δεν είναι πρόκληση.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά είναι η επιστήμη θα δώσει τις λύσεις. Το αν αυτές οι λύσεις θα υιοθετηθούν, θα γίνουν πραγματικότητα κτλ. Είναι θέμα και πολιτικών αποφάσεων. Και οικονομικών προφανώς, αλλά και πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω.
2: Βεβαίως, έχει πολλές διαστάσεις το θέμα. Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο απλό. Σε όλες τις διαστάσεις είναι πολύ πλοκό το θέμα. Και βέβαια, εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι και η οικονομική πόρη. Είναι τεράστιο θέμα.
0: Ναι, θα πρέπει πλέον να διατίθενται πολύ περισσότερα χρήματα και για τη θωράκιση απέναντι σε, σε αυτή την τεράστια αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη και με αυτό, το οποίο θα στοιχήσει και στην καθημερινότητα.
1: Αυτό έτσι. Ήθελα να το ρωτήσω στον κύριο Λέκα. Αυτό κάποιοι το επικαλούνται, κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα μεγαλοποιείται. Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
2: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε παρεμφερόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
1: Ναι, σωστό.
2: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Είναι ένα στοιχείο της κλιματικής κρίσης.
0: Η χώρα μας δεν μπορεί όμως να δεχθεί ένα τέτοιο συνδυασμό, φαντάζομαι.
2: Μπορεί, δεν είναι... δεν αποκλείεται.
0: Ήθελα να το εξορκίσω.
1: Ναι.
2: Είμαστε μια χώρα με σύνθετες γεωδυναμικές διεργασίες, δηλαδή είναι πολύπλοκος ο γεωλογικός και γεωδυναμικός στόχος της χώρας. Βεβαίως είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά το προσπαθούμε για να αποφύγουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, και πιστεύω ότι κάτι κάνουμε. Ποτέ όμως δεν λέμε ότι κοιτάξτε, έχουμε κάνει τα, είμαστε ασφαλείς και πάση περιπτώσει.
1: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σήμερα και
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλήσαμε για αυτά που έχετε δει, φανταζόμαστε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
1: Ή σας έχουμε περιγράψει κι εμείς.
0: Στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 162 νεκρούς και 558 αγνοούμενους. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής.
1: Δεν είμαι πιο ήσυχος μετά την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο.
0: Ήθελα και το ρώτησα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μάκης λέει: μου βγήκε ο καφές από τη μύτη όταν σας άκουσα να λέτε να προφέρετε την τεχνητή νοημοσύνη με τα αρχικά γράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγεται και πολύ καλά.
0: Για ποιο?
1: AI.
0: AI.
1: Δεν ακούγεται πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. 20 βαθμούς έχει εκεί και έχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στις Σέρες. Καλή συνέχεια μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Άρη, ο οποίος λέει καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλωρίζει και η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως χρόνια πολλά στο γιο μου το Στέλιο, που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 22 του χρόνια.
0: Να σας ζήσει.
1: Γεννήθηκε μέσα στην Ολυμπιάδα το 2004.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Να τον χαίρεστε.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Να σας ζήσει, να τον καμαρώνετε.
0: Ναι.
1: Αυτό.

0: Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ?
1: Το Γιώργο.
0: Όχι. Άλλον, ένα Λιάνγκα του Λεβαδιακού. Το διαβάζω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Το Λιάνγκα για στόπερ.
0: Τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ. Ο Λιάνγκα είναι του Λεβαδιακού. Ναι, δεν ξέρω αν το λένε και Γιώργο.
1: Φαντάζομαι το λέει και Γιώργο.
0: Αλλά ναι, τέλος πάντων. Ναι. Απλά.
1: Ναι. Συγγνώμη, πουλάνε φανουρόπιτες στη Σαρτοπία.
0: Γιατί όχι. Παναγιώτη Λιάνγκα το λένε αυτό. Εντάξει, χάσαμε.
1: Ναι. Μα τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι η παράδοση.
0: Και άμα δεν έχεις χρόνο.
1: Τι πάει να πει, έχεις χρόνο.
0: Και τη βασιλόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
1: Δεν
0: λέει η παράδοση. Αλλά οι φούρνοι πουλάνε μια χαρά.
1: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις για κάποιο λόγο.
0: Α.
1: Για κάτι που έχεις χάσει.
0: Το βρίσκεις μετά.
1: Βέβαια. Πάντα.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Θα βγούμε το στούντιο γιατί πήγε 7 και 28.
1: Ω, καλέ, ναι. Γιατί όχι να μην βγούμε. Ποια είμαι εγώ να πω ότι να μην βγούμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του ορμούς. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ρωτάει ο κύριος Αλέξανδρος Πυβός το AI, το AI της τεχνητής νοημοσύνης, το βγάλανε οι Σκοτσέζοι, γιατί αυτοί λέει το ναι, το λένε AI. Καταλαβαίνεις.
0: Πού σε σύνδε τώρα αυτό το
1: έχουν αυτή την έκφραση, AI. Και μήπως το βγάλανε αυτοί. AI είναι πιο, ακούγεται πιο, ακόμα χειρότερα από το AI. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Που λέει έχει άδεια, γι' αυτό και δεν μας έχει ηχητικό μήνυμα. Αλλά λέει το τελευταίο διάστημα, τι μπράβο, δεν μας ακούει το τελευταίο διάστημα.
0: Επειδή δεν πειράζει, δεν είναι ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί πια.
1: Να ξεκουραστεί, ναι. Χθες ήταν μια διαφήμιση στην τηλεόραση ότι αλλάζει το πρόγραμμα. Θα σας χάσω από την πρωινή συντροφιά στον δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά ή συνεχίζουμε κανονικά.
0: Καλή συνεχίζουμε.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Τι.
1: Ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και τη νέα σεζόν, εδώ θα είμαστε. Και αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν, ήθελα να επανέλθω στο θέμα το οποίο άνοιξα χθες.
1: Ναι.
0: Για το είδος που συναντάμε στο δρόμο, το μπαρμπασκούτερ. Επειδή το λέγαμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορεί να μην ξέρετε, το περιγράψαμε. Εγώ τον έβγαλα και φωτογραφία σήμερα.
1: Αχα.
0: Διότι συνάντησα τουλάχιστον τρεις, αλλά δεν μπορούσα να τους φωτογραφίσω και τους τρεις. Δηλαδή, γιατί οδηγούσα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το κινητό να βγάλω φωτογραφία.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Έβγαλα έναν για απόδειξη στο Διονύση, ένα μπαρμπασκούτερ.
1: Μου τον έδειξε, ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω σε ένα σκουτεράκι.
1: Βέβαια, χθες με το που μου τον περιέγραφε, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Είναι
0: ναι.
1: τόσο καλή η Σερέτη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Είχα σχηματίσει αυτή την εικόνα και σήμερα μου έφερα την εικόνα.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ είχε και τον καφέ του πάρει από καφέ. Του τον είχαν βάλει στο σακουλάκι.
1: Σε πλαστικό σακουλάκι, παρακαλώ, διάφανο.
0: Και κρεμόταν από το αριστερό, από την αριστερή πλευρά του τιμονιού.
1: Να αερίζεται για να μην ζεσταθεί.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ με προσπέρασε τρεις φορές από δεξιά.
1: Ναι. Τι σε πειράζει. Επειδή είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές με προσπέρασε από δεξιά και μπήκε μπροστά μου στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος μπαρμπασκούτερ που συνάντησα.
1: Αφού δεν σταμάτησε στο φανάρι, να βγάλει τον καφέ από το σακουλάκι, να πάρει μία τζούρα.
0: Να ανάψει τσιγάρο.
1: Αν όχι τσιγάρο, εν πάση περιπτώσει, γιατί με τα μηχανάκια δεν ανάβουν τσιγάρο.
0: Δε.
1: Έχουν την μπουρού, αυτό που βγάζει.
0: Ναι,
1: 7 κιλά ατμό, α πούμε. Ναι. Αυτό. Αφού δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, πάλι καλά να.
0: Όχι, εντάξει, άγιο είχα.
1: Ναι,
0: ναι. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος συνάντησα στην αρχή της διαδρομής μου, δηλαδή στα στενά της Δάφνης, ο οποίος κάτι έψαχνε στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ώρα. Και ψάχνοντας την πίσω τσέπη τη δεξιά.
1: Το παντελόνι ήταν στη θέση του.
0: Ναι, ναι, πρόσεχε. Ψάχνοντας, κράταγε με το αριστερό χέρι το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Δεξιά έψαχνε στην πίσω τσέπη.
1: Ωραία.
0: Να βρει αυτό που έψαχνε. Έφευγε το μηχανάκι δεξιά-αριστερά.
1: Δεν
0: σκούτερ,
1: έχει σημασία, ναι.
0: Ο μπαρμπα...
1: Έχουν μια ευελιξία.
0: Ναι. Ο μπαρμπασκούτερ όμως το κράταγε όρθιο. Χάσαμε τρία φανάρια.
1: Ωραίο.
0: Τρία φανάρια, παιδιά. Μου ήρθε να κάνω.
1: Το βρήκε αυτό που ήταν που έψαχνε στην τσέπη.
0: Δεν ξέρω. Τον άφησα πίσω μου μετά κάποια στιγμή. Και γιατί δεν θα έκανα έγκλημα, δηλαδή.
1: Πραγματικά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούμπολη. Το οποίο του αρέσει που χθες στην εκκλησία πολύ φανουρόπιτα. Το πήγαινε, έβλεπα τις γυναίκες να πηγαίνει. Και τα άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο είναι το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Ναι.
0: Η Πανσέλινος δηλαδή του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Που θα είναι πανέμορφη.
1: Πού το ξέρεις.
0: Πάντα κάθε Αύγουστο είναι ωραία, ρε Διονύση.
1: Επειδή ακούς τα τραγούδια, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις ποιο είναι. Επειδή μου και τον Ιανουάριο, όταν έχει καθαρό καιρό, έχω δει κάτι φεγγαράρες φοβερές.
1: Και το Σεπτέμβριο έχω δει εγώ.
0: Τον Ιανουάριο σου λέω, που είναι
1: ναι,
0: χειμώνα. Που έχει φαινόμενα. Αυτό θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι έχει.
0: Φαινόμενα.
1: Τον Ιανουάριο.
0: Δεν έχει.
1: Φαινόμενα.
0: Έχει συννεφιές, έχει αυτά. Όμως τον Αύγουστο,
1: ναι.
0: Που είναι καθαρός ουρανός συνήθως και αστραπές δεν φοβάται, γι' αυτό είναι τόσο λαμπερό
1: το
0: φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποιους θα επηρεάσει.
1: Τους Οξύριχους, για να τη λένε του Οξύριχου, σίγουρα θα επηρεάσει τους Οξύριχους. Η Κολτσίδα θέλει εδώ και πάλι από λίγη ώρα να μας πει ότι έχουμε στο τηλέφωνο τη Σκιτζή. Αλλά δεν ξέρει πώς θα μας το πει.
0: Ναι.
1: Πατάει το κουμπί.
0: Ναι,
1: μα δεν σταματάς να μιλάς όμως.
0: Έχω φταίω.
1: Ποιος εγώ.
0: Αν ενοχλώ, να φύγω. Λοιπόν, 8 παρά 20.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Η Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας. Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί από σήμερα αρχίζει ένας 15ήμερος, θα το πω εγώ πολύ γλυκά, Γολγοθάς.
1: Μαραθώνιος. Γιατί Γολγοθάς δεν είναι καλά. Γιατί ο Γολγοθάς οδηγεί στη Σταύρωση. Να μην το λες. Είναι ένας μαραθώνιος.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Γολγοθάς είναι συνυφασμένος με κάτι κακό. Δεν σημαίνει ότι αυτό το 15ήμερο θα είναι κακό ή θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Όχι, σε καλό.
1: Είδες.
0: Σε καλό, μάλλον θα καταλήξει.
1: Μην το φορτίζεις αρνητικά, ας πούμε. Μην είσαι τέτοια. Μην είσαι γκρινιάρα. Γεωργέτη, τα λέω καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, λίγο δουλειά παραπάνω θα έχω.
1: Αυτό, να το.
0: Δουλίτσα, θα έχει δουλίτσα, ρε.
1: Και, χαρά και εργασία, έτσι δεν λένε. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση.
0: Ποιος τα λέει αυτά.
1: Καλέ, κάτι τύπη. Ένας γνωστός δεν τον ξέρεις εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: από σήμερα ξεκινάμε με εγγένεια πάντως.
2: Ναι, είναι τα εγγένεια της επέκτασής τους του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Το μετρό, η επέκτασή του προς Καλαμαριά, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, τόσο στα εγγένεια, όσο όμως και στη συνέχεια, στις συναντήσεις που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς.
1: Ρίχνει βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί λέει έχει θεματάκια, έχει προβλήματα. Δηλαδή είχαμε και κάποια μικροεπισόδια, ας πούμε, διάβαζα το 15 Αύγουστο για παράδειγμα, που πήγαν κάποιοι παράγοντες σε πανηγύρια και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει ένα κλιματάκι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Σε κάθε περίπτωση δείχνει το πολιτικό βάρος, ναι. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα έλεγα, η οποία επί της ουσίας αποτελούσε εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ας το πούμε, διαρροών ψηφοφόρων και ο στόχος είναι να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπαλληνώστηση, ναι, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια πίεση από τα δεξιά.
1: Από τα δεξιά είναι αυτή η πίεση, ναι.
0: Από πού να είναι.
2: Για το λόγο αυτό και ξεκινώντας από σήμερα, όπως ακριβώς λέμε, όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είναι πολλοί υπουργοί μαζί του, αλλά και το επόμενο διάστημα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα με γνώμονα της ουσίας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό θα το βλέπουμε να κορυφώνται από ξεκινώντας από σήμερα με τον Πρωθυπουργό όλο το επόμενο δεκαήμερο.
0: Σήμερα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει όλα αυτά που έχει να κάνει, δηλαδή τα εγγένεια τώρα το πρωί του μετρό και μετά να μιλήσει και σε μια εκδήλωση και θα συναντηθεί και με το αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός κάθε χρόνο με τις φορείς. Αλλά αύριο θα πάει Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Επειδή είπες ότι όλα αυτά θα κορυφωθούν.
0: Και εκεί έχει αντιδράσεις.
1: Θα κορυφωθούν, το ξέρω, σε όλη τη Μακεδονία. Ότι θα κορυφωθούν μέχρι την έκθεση. Διαβάζω και βλέπω ρεπορτάζ και δικά σου δηλαδή και δικά μας εδώ στο Earth News, ότι λίγο πολύ έχουν κλειδώσει και τα μέτρα και η στόχευση κυρίως. Δηλαδή μεσαία τάξη, ας πούμε, η λεγόμενη. Αγρότες και συνταξιούχοι, έτσι διαβάζω. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
2: Ολοκληρώνοντας αυτό που λέγαμε για τη Βόρεια Ελλάδα και την Εκατερίνα, που λέγεται την αυριανή περιοδία του Πρωθυπουργού, που θα είναι στη Φλόρνα, από το Λεμαίδα και την Κοζάνη, που επί της ουσίας τι θέλουν, αφενός να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο, να επαναπροσεγγίσουν οι ψηφοφόροι, αλλά και να υπάρξει συσπήρωση της βάσης. Όλο αυτό, όπως ακριβώς λέτε, θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επί της ουσίας οι εξαγγελίες και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι οι συγκεκριμένες στοχεύσεις που αναμένεται να έχει αυτό το πακέτο των μέτρων και που δεν είναι άλλες από το ότι θα ενισχυθούν σε κάθε περίπτωση τόσο οι συνταξιούχοι όσο οι οικογένειες με παιδιά ή μεσαία τάξη, αλλά παράλληλα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο να υπάρξει τόνος και παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φόρο ελαφρύνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, ας πούμε, έχουν κλειδώσει, αυτό έχουμε καταλάβει, τουλάχιστον για τις τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Ναι, ισχύει ήδη. Έχει δώσει, νομίζω, το στίγμα σε μεγάλο βαθμό ο κ. Μαρινάκης, αλλά παράλληλα να πούμε ότι θα υπάρχουν και περαιτέρω ανάσες και για τους αγρότες. Αυτές είναι οι κατηγορίες, αν το θέλετε, που βρίσκονται στον πυρήνα των μέτρων αυτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια κομβικά στοιχεία στην πολιτική. Για παράδειγμα, να φτηνίνει η στέγη. Είναι ένα θέμα που το θέτουν όλοι οι φορείς και το θέτει κυρίως η περιφέρεια. Να φτηνίνει η στέγη, γιατί έχει εκτοξευθεί και εκεί, όπου δεν έχουν ερημώσει χωριά, εν πάση περιπτώσει, ή και κάποιες κομοπόλεις. Είναι πανάκριβη η στέγη. Εκεί, ας πούμε, θα υπάρξει παρέμβαση. Ένα, στην μείωση των φόρων. Δεν λέω στην κατάργηση. μείωση. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω να στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αλλά θα υπάρξει μείωση φορολογικών συντελεστών ή αυτό μετά κάτι χειροπιαστό. Αυτά θα είναι στο μπουκέτο που λέμε.
2: Και το κομμάτι τη στέγης είναι στο τραπέζι, σε κάθε περίπτωση. Αλλά βεβαίως και το να υπάρξει μια φοροαναφρύνση είναι μέσα. Θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και στα διαφθαρκέλη που ρωτάς σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, αναλυτικά και τα ποσοστά και αυτά δεν τα έχουμε ακόμα.
0: Όχι, ναι, μα κρατάνε, ναι. Νομίζω ότι εγώ φαντάζομαι ότι τα κρατάνε και για πρώτη φορά. Δηλαδή άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ξέραμε λίγο περισσότερα πράγματα. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι θα ανέβει ο Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, και εγώ δεν θα έλεγα αυτά που έχω αποφασίσει να πω. Άμα ήμουν ο Μητσοτάκης, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα όλο αυτό το
1: πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει ιδιαιτερότητα η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές. Ναι, ναι. Αυτό ούτως ή άλλως έχει αυτό. Ναι.
2: Πάντως, το κομμάτι, για παράδειγμα, των ελεύθερων επαγγελματιών που προείπαμε, σε κάθε περίπτωση στο πρώτο πλάνο βρίσκονται τα τεκμήρια φορολόγησης. Για να υπάρξουν, προκειμένου να υπάρξουν διορθώσεις, για παράδειγμα, στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση της επιβάρυνσης στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης. Εδώ νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μην ξεχνάμε, το κλειδί είναι η λέξη συνεπής.
0: Ναι, ναι, η συνέπεια, το λέει συνέχεια.
2: Η συνέπεια
0: αυτό,
2: και
0: ναι.
2: Άρα εδώ προφανώς. Δεν τα λένε τυχαία και από τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Από την άλλη, έχουμε βέβαια να πούμε. Να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από την άλλη υπάρχει, πατώντας ακριβώς τη λέξη συνέπεια και πατώντας το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, η αντιπολίτευση σηκώνει την εξής σημαία. Ότι βρείτε μας που στο προεκλογικό σας πρόγραμμα των προηγούμενων εκλογών, για παράδειγμα, μιλούσατε για τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητώντας επί της ουσίας την πλήρη κατάργησή τους. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχει πολλά επίδικα.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και ήδη αυτό, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει κριτική από πλευράς αντιπολίτευσης. Αυτό βέβαια που, για παράδειγμα, παρακολουθούσα χθες, που το ΠΑΣΟΚ και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για μέτρα ψήφουλα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να χαρακτηρίσεις μέτρα ψήφουλα, ενώ δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Ναι, ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Και είμαι σε επίπεδο πληροφοριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αλήθεια, πρέπει να δούμε πραγματικά ποια θα είναι τα μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα ακούσουμε σίγουρα και από τον Πρωθυπουργό, όπως γίνεται πάντα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα.
0: Καλά. Δηλαδή, κρατάνε πάντα άσως. Ναι.
2: Κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Άρα νομίζω ότι εντάξει, να ακούσουμε όλο το πλαίσιο και μετά να γίνει οποιαδήποτε κριτική.
1: Σωστόν. Σωστόν. Έτσι είναι η τάξη. Έτσι είναι η τάξη. Μην κοιτάμε που φέτος πάει να αλλάξει, ας πούμε, να μπει μπροστά το άλογο από το κάρο ή το αντίθετο, τον μπροστά το κάρο από το άλογο.
2: Για μέτρα περί του 1,4-1,5 δις, εκεί περίπου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ποσό. Τα οποία θα κατανεμηθούν, όπως τονίζουν, επί το δίκαιο σε κάθε περίπτωση, yeah, και επί των κοινωνικών ομάδων, όπως είπαμε, που επί της ουσίας είτε έχει κριθεί ότι μπορεί να έχουν υποστεί κάποιες αδικίες, είτε ότι σε αυτή τη φάση είναι εκεί που θέλει να δοθεί η έμφαση από την κυβέρνηση για να πάρουν μεγαλύτερες ανάστασεις για το επόμενο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι το οικονομικό επιτελείο σε κάθε περίπτωση θα κρατήσει και κάποιες εφεδρίες. Και αυτό γιατί η αγαμένη τέταρτη χειμώνας, όπου πάρα πολλά είναι τα ερωτηματικά σε σχέση, για παράδειγμα, με το πώς θα εξελιχθούν στο διεθνές εδαίωμα.
0: Το ενεργειακό, τα καύσιμα, βέβαια, όλα αυτά.
2: Ενέργεια,
0: βέβαια.
1: Αυτό με την ενέργεια είναι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκεί ήταν.
0: Ναι. Πολύ βαρύ.
1: Δεν είναι πολύ βαρύ, και είναι και πολύ πρόωρο να κάνουμε από τώρα προβλέψεις. Γιατί μπορεί σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα ή σε 3 μέρες να έχουν ανατραπεί τα πάντα. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι τόσο το έδαφος, ας πούμε, σαθρό. Ναι, αυτό. Ρευστό το όλο περιβάλλον. Που αν τώρα κάποιος σου πει ότι ξέρεις θα υπάρξει τέτοια παρέμβαση στα αυτά, θα πέσει εκτός. Κινδυνεύει να πέσει εκτός.
0: Γεωργία, σε
1: πολύ,
0: ευχαριστούμε.
1: Γεωργία. Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λέει ο κύριος Βασίλης, μήπως αντί το ενοιολογικά παράλογο κλείδωσαν τα μέτρα, να λέμε απλά οριστικοποιήθηκαν μερικές φορές. Είναι πράγματα που έχουν περέσει την καθομιλουμένη. Εμείς από χθες, η Σερέτη δηλαδή, έχει καθιερώσει τον μπαρμπά σκούτερ. Ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα λέει, παιδιά, ξετρελάνθηκα με την έννοια του μπαρμπά σκούτερ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω χαρακτηριστικά. Καπέλο τζόκεϊ σε άθλια κατάσταση αντί κράνους και πίσω αντί για βαλιτσάκι πλαστική κλούβα ή λεκάνη.
0: Έχουν και τέτοια.
1: Ο δε Γιώργος μας λέει το εξής. Μεγάλη επιτυχία έχει ο μπαρμπασκούτερ. Υπάρχει όμως και ο νέος σε ηλικία. Πρόσεχε πώς τον περιγράφει. Ο δίχαλος τρικέφαλος.
0: Που
1: έχει. Άκου. Σαγιονάρα, γυμνασμένος, ραντάκι φανέλα. Ποτέ κράνος και ατμίζει η ποινή ισοτονικό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γιατί
1: ωραίο
0: δίνει φτερά. Νομίζω θα πάει πιο γρήγορα.
1: Ο δίχαλος τρικέφαλος. Καλό κι αυτό.
0: Πάντως, παιδιά,
1: πολύ καλό.
0: Επειδή έχω μάρτυρες, ο μπαρμπασκούτερ είναι πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι και το δω πουθενά γραμμένο, θα γίνει κόλαση.
1: Ναι, λοιπόν... ναι, ναι. Όχι, ρε, εδώ εμείς η πρωινή παρέα το κατοχυρώσουμε. Πώς θα
0: το κατοχυρώσουμε, πατέντο.
1: Ναι, ναι. Αφού έχουμε καταρχήν αδιάψευτους μάρτυρες
0: τους
1: χιλιάδες των ακροατών μας.
0: Ναι,
1: θα βγουν, θα τους φοράξουμε στο δικαστήριο άμα χρειαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πω, όχι, αυτό το είπε στις 26/8 η Σερέτη πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελεία.
0: Μπείτε να διαβάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτές τις νέες ρυθμίσεις που υπάρχουν για το θέμα της ενέργειας.
1: Εγώ δεν διαβάζω.
0: Μέχρι τώρα, όχι, μέχρι τώρα μπορούσε να αλλάξει πάροχο.
1: Ναι.
0: Προμηθευτή, μάλλον. Μπορούσε να αλλάξει. Άμα θεωρούσε ότι κάποιο σου κάνει καλύτερη προσφορά και δεν υπήρχαν ούτε ρήτρε ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που τους λένε ενεργειακούς τουρίστες. Δηλαδή, έχεις εσύ, είσαι εσύ στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα έτσι. Λέω τη ΔΕΗ επειδή είναι.
1: Και αύριο βγάζει μια προσφορά η ενέργεια, πάω στην ενέργεια. Και μεθαύριο κάνει μια προσφορά ο αυτός.
0: Αυτό μπορούσε να το κάνει, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να πω. Είσαι στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται ένα λογαριασμό 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Α, λες, δε,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πολύ ακριβή η ΔΕΗ. Δεν τον πληρώνω. Και πάω σε άλλο πάροχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάναν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτού του λένε ενεργειακού τουρίστε.
1: Ναι. Μα ταξίδες θα έπρεπε να τους λένε, άμα δεν πληρώνουν.
0: Γλυκά το λέμε τώρα.
1: Α, το λέμε γλυκά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει νέες πρόσθετες ρυθμίσεις.
1: Ναι. Μα ταξίδες θα έπρεπε να τους λένε, άμα δεν πληρώνουν.
0: Γλυκά το λέμε τώρα.
1: Α, το λέμε γλυκά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει νέες πρόσθετες ρυθμίσεις.

0: ακόμα την. Πάρω την λατρεύω. Θεωρώ ότι έτσι και πάω σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της δεν θα το αναγνωρίσω. Ναι. Μου λέγανε, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει μια παραλία στην οποία πήγαινα στο Χαρακά, Χάνδακα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, εν πάση περιπτώσει, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Δίπλα από το, κάτω από το Ιστέρνη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και έφτανες μόνο με πεζί ή με κανένα τζιπ πολύ όμως προχώ. Τώρα λέει έχει παγκάκια, έχει δρόμο που πηγαίνει αυτό.
1: Εντάξει,
0: και εκείνα και τα άλλα.
1: Τα πράγματα.
0: Αυτό λέω, κάποια σημεία δεν θα τα αναγνωρίζω.
1: Ναι, εγώ πάντως στα Χανιά που πήγα, βέβαια στο παλιό λιμάνι, στο ιδιωτικό λιμάνι, τι όμορφο που είναι.
0: Όμορφο.
1: Τι όμορφο που είναι. Α, τώρα που πάω όμορφο, θα να πω και αυτό μετά σε λίγο. Είδα κάποια πράγματα που είναι ίδια και παράλλακτα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το ξενοδοχείο που είχα μείνει όταν είχα πάει 17-18 χρονών με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που ήταν οι πρώτες μας διακοπές, ας πούμε, μόνες μας.
0: Ναι.
1: Το οικογενειακό ξενοδοχείο του κυρίου Σιφογιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα κάνεις διαφήμιση.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει το κτίριο, αλλά είναι εγκαταλελειμμένο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Επίσης δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα, και δεν ξέρω αν με ακούει η δημοτική αρχή εκεί, γιατί άκουσα και παράπονα και το συζήτησα και με τους καταστηματάρχες εκεί.
0: Ποιο πράγμα.
1: Πολύ
0: καλά, εσύ πήγε για διακοπές και συζητούσε με του
1: παίξαμε.
0: Έκανε ρεπορτάζ.
1: Όχι, γιατί είδα μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Στο σκουπίδι, πολύ σκουπίδι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ένας τουρίστας.
0: Το ξέρω,
1: φτάνοντας στο
0: νεκτικό
1: λιμάνι. Ναι, βλέπει μέσα στη θάλασσα το απίστευτο σκουπιδαριό, ας πούμε.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Αυτό υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι, αντιμετώπισης. Του οποίου δεν του ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι και η δουλειά μου. Αλλά η δουλειά ενός δημάρχου γενικότερα, το λέω αυτό, το λέω
0: ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά, ναι. Δεν το προσωποποιεί.
1: Όχι, δεν το λέω, ναι. Αλλά αυτό που είδα.
0: Ακαδημαϊκά.
1: Ναι. Είναι η καθαριότητα.
0: Η δουλειά των δημάρχων, μία από τις κύριες δουλειές είναι η καθαριότητα.
1: Και δεν είναι και να τη διαφημίζουν.
0: Αυτό.
1: Γιατί είδα ένα δήμαρχο που κάνει και βιντεάκια, ας πούμε.
0: Ότι καθαρίζει.
1: Ναι, μπράβο, ότι καθαρίζει. Μπράβο.
0: Και μπράβο, ρε.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Καλημέρα στην Φραντζέσκα που λέει Παντεντίνο. Έκανε πατέντα.
1: Παντεντίνο.
0: Παντεντίνο.
1: Ναι.
0: Ο δε κύριος Φώτης λέει καλημέρα. Μπαταχτσιακοί μετανάστες.
1: Μπαταχτσιακοί μετανάστες.
0: Θα λέγονται αυτοί.
1: Είμαστε γλωσσοπλάστες.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη από την. Ο Δημήτρη με τη Δήμητρα.
1: Οπα! Πού είναι πάρε τα παιδιά, πάνε για δουλειά.
0: Όχι η δική μου. Από την Οριστιάδα.
1: Άκου σύμπτωση.
0: 22 βαθμούς. Τη χάνει να έχουμε κι εμείς
1: Δημήτρη
0: και Δήμητρα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: και μας ακούνε τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν φτάσει στη δουλειά. Που νομίζω ότι έχουν φτάσει στη δουλειά τέτοια
1: τα
0: ώρα.
1: Μας, ούτως ναι.
0: ή άλλως, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
1: Πάμε να φύγουμε τώρα εμείς. Τελειώσαμε, Διονύση.
0: Ναι.
1: Τρία λεπτά πριν τις 8 είναι.
0: Εντάξει.
1: Να έρθουν και
0: μια φορά, ρε παιδί μου, μια φορά να πει ο Γεωργίου Κιανταμόπουλος. Καθίστε άλλη μια ώρα.
1: Γιατί ρε εσύ, Διονύση.
0: Α, όχι.
1: Θέλω να έχουν πράγματα να πούν οι άνθρωποι.
0: Α.
1: Οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση ακόμα έξω. Αυτό βλέπω. Σας το λέω εντάχει. Ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας το λέει με αγάπη.
1: Με αγάπη. Πράσινα όλα. Πράσινα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που είναι και Παρασκευούλα και έχει και το φεγγάρι του Οξύριχου και τριχάρα και τέτοια πράγματα.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο Κώστας Γαζούλης. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να επαναρχίσουν οι εργασίες της κύριας φάσης για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας καταφθάνουν καθημερινά φορτηγά μεταφέροντας τους νέους σωλήνες μεγάλης διαμέτρου και τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό. Οι εργασίες αρχίσουν από το τμήμα της Άνθειας έως το αντιλιοστάσιο του πηδήματος συνολικού μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων. Το τμήμα από την Άνθεια έως τη Θουρία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση της αναδόχου εταιρείας, το κομμάτι πίδημα Άνθεια αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους. Το εργοτάξιο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, και τα υπηρεστιακά στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον οδικό άξονα πύργος Καλόνερο Τσακώνα έκανε ο βουλευτής Ηλίας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Με επίκυρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χάραξη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι 4 χρόνια μετά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες, οι κάτοικοι της Ηλίας και της Μεσσηνίας εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πότε και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει το έργο. Υπενθυμίζει επίσης ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών είχε δηλώσει στη Βουλή πως σύντομα θα υπήρχαν νεότερα. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης, 9 μήνες αργότερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την οριστική χαράξη, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του άξονα. Με τη νέα ερώτηση ζητά να διευκρινιστεί αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής και αν υπάρχει εναλλακτικό χρηματοδοτικό μοντέλο σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί πόροι. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση δισκοπρίωνων και συσκευών συγκόλησης, οι υπαίθριες πισταριές και το κάπνισμα των μελισσών. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η χρήση φωτιά σε δάση, δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στον αριθμό 199 ή μέσω του 112. Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση ελαστικών με τη μέθοδο της πυρόλυσης στη θέση Κοκκινίτσα των Παραδεισίων της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, η απόφαση συνδέεται με το σχεδιασμό για τη μετάβαση της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνητική εποχή και την επιλογή επενδύσεων συμβατών με το χαρακτήρα και τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. Αντίθετα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για ξενοδοχειακές και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις στην Ερμιονίδα υπό την προϋπόθεση της στήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Η συνεδρίαση ήταν η πρώτη με τη νέα σύνθεση της Επιτροπής. Στη θέση της Αντιπροέδρου εξελέγει η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης Νέα Πελοπόννησος, Ντίνα Νικολάκου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη 12η Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα περιμένουν ανοιχτά έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ συναυλία της KS Band του Καλλιτεχνικού Στεκιού στην πλατεία 23 Μαρτίου. Μισή ώρα αργότερα στις 9 θα αρχίσει στην κεντρική πλατεία η μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη. Τη Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Μελητήριο Μεσσηνίας, την ΟΕΒΕΣ και την Κοινοφελή Επιχείρηση Φάρης. Στην πολιτιστική επικαιρότητα τώρα, απόψε στις 8.30 ο σπουδαίος μεσήνιος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς εμφανίζεται στην αλλακτική σκηνή του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας. Μαζί του στο πιάνο θα βρίσκεται η Σοφία Ταβακοπούλου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα ρεστάλ τραγουδίου αφιερωμένο στον αγγλικό ρομαντισμό του 20ου αιώνα με έργα των Ραλφ Βον Βίλιαμς και Τζον Άιρλαντ. Η συναυλία εντάσσεται στις 10ης Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, οι οποίες συνεχίζονται έως στις 6 Σεπτεμβρίου με εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού και το Δημοτικό Οδείο. Η φετινή επιτυχία διοργάνωση συμπληρώνει 10 χρόνια διεθνούς παρουσίας με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες. Με ελεύθερη είσοδο θα υποδεχθούν αύριο Παρασκευή την Αυγουστάτικη Οπανσέλινο, αρχαιολογικό χώρο της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων, οι χώροι που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό έως τα μεσάνυχτα. Η προσέλευση θα αρχίσει ανάλογα με το χώρο από τις 7.30 ή τις 8 το βράδυ. Μία ακόμα περιβαλλοντική δράση πραγματοποίησε ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την εταιρεία Μορέας, καθώς κατά την έξοδο του 15 Αύγουστου διανεμήθηκαν στους οδηγούς από τους σταθμούς διοδίων της Καλαμάτας 3.500 χάρτινα σταχτοδοχεία παραλίας. Τα σταχτοδοχεία τοποθετούνται στην άμμο και μετά τη χρήση τους απορρίπτονται στους κάδους. Στόχος της δράσης, με σύνθημα «Μην πετάς ό,τι σου καπνίσει», είναι ο περιορισμός των αποτσίγαρων στις ακτές και η προστασία της άμμου και της θάλασσας. Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να μην ρίχνουν γόπες στις παραλίες, καθώς τα φίλτρα περιέχουν ουσίες που προκαλούν ρήπανση και μπορούν να βλάψουν τους θαλάσσιους οργανισμούς. Ολοκληρώνουμε τα αθλητικά. Δύο ακόμα ποδοσφαιριστές ενέταξε στο δυναμικό της η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μεσίνιου επιθετικού Σταύρου Αγγελή με συμβόλαιο διάρκειας ενός συν ενός έτους. Ο Αγγελής προέρχεται από μια παραγωγική περίοδο στη Γαμεθνική, όπου αναδύθηκε πρώτο σκόρερ. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του και ο 22χρονος αριστερός αμυντικός Δημήτρης Ναούμης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννενα και έχει καταγράψει 21 συμμετοχές και ένα γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9.30 το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Με απόφαση της αστυνομίας απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετάβαση στο γήπεδο. Και να κλείσουμε μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με έντονη ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα φτάσει περίπου τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό του νομού ενδέχεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, συνιστάται προσοχή ιδιαίτερα από ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ημερωτική εκπομπή του σταθμού με τον Ηλία Μαραβά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα αλλά και στην περιοχή στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Έρτ Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Και ξεκινάμε την περιπλάνησή μας μέχρι και τις 9, εδώ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Έρτ Καλαμάτας. Στάτης επικαιρότητας, να ευχηθώ σήμερα τα χρόνια πολλά. Όσοι και όσες γιορτάζουν, φάνηδες, φανούριδες. Και κυρίως να ευχηθώ κάθε φανουρόπιτα που φτιάχτηκε και είναι πολλές. Το λέω αυτό γιατί η ανταπόκριση που είχα πριν από λίγο από τον Άγιο Φανούρι εκεί πάνω προς τον δρόμο, μετά την Αγιάννα προς τον δρόμο προς τη Βιλανδιά, μου εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει πάει σήμερα. Λοιπόν, να είναι όλοι καλά και να φανερωθούν όλα όσα ο καθένας έχει ευχηθεί και ζητά. Εγώ θα πω, ασχέτως με τις ευχές και τις επιθυμίες, σε όλους και όλες να φανερώνεται πάντα μπροστά τους η υγεία για τους ίδιους, τις ίδιες και τους δικούς τους. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Όλα τα άλλα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το σημαντικότερο, και φαντάζομαι ότι δεν διαφωνούν και πολλοί με αυτό, είναι να είμαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και στη φροντίδα της εκπομπής μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300-95-301 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού, στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για τις παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, ό,τι έχει ο καθένας, να τα συζητάμε και να ξέρετε ότι πολλά από αυτά γίνονται και θέματα εκπομπής. Χθες, κάνω μια μικρή παρένθεση, να ευχαριστήσω το φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος πήρε τηλέφωνο την εκπομπή μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον Ντίνο τον Καράμπελα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Χωριών της Ορεινής Μεσσηνίας. Ο φίλος Αλέξανδρος, λοιπόν, το οποίο του στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μας, μου εξήγησε ότι η κουβέντα αυτή, εάν γινόταν χωρίς να πούμε το σημείο, τον τόπο, τα χωριά, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι για κάθε μέρος της ελληνικής επαρχίας, της μεσσηνιακής επαρχίας, αλλά φαντάζομαι και της ελληνικής. Και έχει δίκιο, ο ίδιος ζώντας στην περιοχή της Πηλίας, εκεί στη χώρα συγκεκριμένα, εξήγησε ότι θα μπορούσαν με πολύ λίγα χρήματα να έχουν λυθεί πολύ σημαντικά προβλήματα της περιοχής, κυρίως για την αγροτική παραγωγή, που είναι ο πυλώνας της υπαίθρου. Νομίζω ότι μιλάμε ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε στήριξη της ελληνικής υπαίθρου περνά μέσα από την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι απλά συγκοινωνούντα δοχεία, είναι έννοιες οι οποίες είναι ταυτόσιμες. Είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη η αγροτική παραγωγή για την επιβίωση της υπαίθρου. Βλέπουμε ότι δεν τη φροντίζουμε την αγροτική μας παραγωγή, βλέπουμε το αδιέξοδο στο οποίο έχουν έρθει και οι γεωργοί και οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι, και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ακόμα και οι περιοχές οι οποίες τουριστικά έχουν να δείξουν κάποια κίνηση και κάποια, στο πούμε έτσι, έσοδο, δεν μπορούν να αναστρέψουν αυτήν την εικόνα. Έτσι, ζούνε μόνο για 3-4 μήνες το πολύ το χρόνο. Μετά παραμένουν έρημα σκηνικά. Επανέρχομαι στο θέμα της χώρας που μας είπε χθες ο φίλος ο Αλέξανδρος, και έχει δίκιο. Συμπτωματικά σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος, ναι, διαβάζουμε την παρέμβαση του καλού επίσης φίλου, του γεωλόγου του Μιχάλη του Αντωνόπουλου, ο οποίος λέει για φράγμα στη Στενοσιά, το οποίο με πολύ λίγα χρήματα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος από τον ελαιόνα της Πύλου και όχι μόνο. Αντίστοιχες τέτοιες παρεμβάσεις υπάρχουν πολλές. Άλλες είναι σε εξέλιξη, όπως το Μιναγιώτικο, το φράγματο του οποίου εκκρεμούν τα δίκτυα. Τι γίνεται και με αυτό, ρε παιδιά? Ή το Φιλιατρινό φράγμα εκκρεμούν τα δίκτυα και το Μιναγιώτικο, το οποίο εκκρεμεί ολόκληρο. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Μακάρι να προχωρήσουν. Η ουσία και η ιστορία είναι ότι είναι αφημένοι οι αγρότες. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για δύσκολες συνθήκες, διανύουμε και ένα
καύσωνα αυτές τις μέρες. Τα βλέπουμε, τα ζούμε όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται τίποτα ώστε να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή, να στηριχθεί ο Λεώνας, να έχουν νερό οι αγρότες, να καλλιεργούν, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπορέσει να στηριχθεί η Ήπεθρος. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αυτό δεν είναι θέμα ανεπάρκειας, δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί, είναι έργα που κοστίζουν, είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Στην ίδια περιοχή, για τις ανάγκες μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, δεν έχει σημασία ούτε το ποια είναι, οποιαδήποτε και να ήταν, το ίδιο πιστεύω ότι θα συνέβαινε, αλλά για να στηριχθεί αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία διαθέτει καμιά 150 πισίνες μέσα, έγινε ολόκληρο, όχι απλά δίκτυο ίδρευσης και άδρευσης, λιμνοδεξαμενές και τεράστια έργα υποδομής. Και καλώς έγινε. Δεν ζητάνε τίποτα παραπάνω όμως οι παραγωγοί και οι αγρότες να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Είναι τόσο απλό. Ο φίλος Αλέξανδρος επίσης, και έχει δίκιο, μας είπε και για το δίκτυο της περιοχής, κυρίως το αγροτικό δίκτυο της περιοχής, που έχει χρόνια, έχει πολλά χρόνια, να συντηρηθεί. Να θυμίσω, θα μείνουμε σήμερα στην Πύλο, σχεδόν με αυτή την περιοχή θα ασχοληθεί αποκλειστικά η εκπομπή, για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, που δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην Πύλο. Αφορά και άλλους δήμους και άλλα χωριά και άλλες περιοχές. Και μιλάω για τα δημοτικά τέλη. Μείνετε συντονισμένοι και μένετε συντονισμένοι στους 107,2 και 104,4, είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, και διαδικτυακά μας ακούτε με αρκετές πλατφόρμες να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Εμείς προτείνουμε φυσικά τη δική μας, erteco.gr. Επειδή στα πηγαδάκια, στις παρέες και στο δρόμο, πολλοί φίλοι και όχι μόνο, και άνθρωποι οι οποίοι μας βλέπουν, μας ρωτούν τι θα δώσει τελικά η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, τι παροχές θα έχει για τη ΔΕΘ, συμπληρώνοντας οι περισσότεροι από αυτούς ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί τόσο πολύ λόγω της ακρίβειας, που αν δεν δοθεί κάτι, δύσκολα θα βγάλουμε χειμώνα. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση είναι καταρχάς υπομονή. Σε 4-5 μέρες πόσο μένει ακόμα, έτσι, για να δοθούν οι απαντήσεις. Αρχές του μήνα είναι φέτος η ΔΕΘ. Εντάξει, δεν είναι 4-5 μέρες, αλλά μετράμε πλέον πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να δοθούν οι όποιες απαντήσεις. Μέρος ή εν πάση περιπτώσει ιονός και αρκετά θα λέγαμε ισχυρός και αξιόπιστος για το τι θα δούμε στη ΔΕΘ και τι θα ακούσουμε ως εξαγγελίες, είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει να κάνει με ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Υπουργείο, το οποίο μετράται σε δισεκατομμύρια. Και το νέο εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα, μάλλον τα πολλαπλά εξοπλιστικά προγράμματα που κρύβονται στην ανακοίνωση χθεσινή του Υπουργείου, έχουν να κάνουν με 2 φρεγάτες αρχικά από την Ιταλία, με τις 4 φρεγάτες, την παραγγελία των 4 φρεγατών από τη Γαλλία και με άλλα οπλικά συστήματα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία είτε συζητήσεων και τα λοιπά, είτε απόκτησης. Κλειδώνουν λοιπόν και 2 φρεγάτες, συν ακόμα κάποιες που θα αποφασιστούν στο μέλλον ως προμήθεια για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν, βάζοντας στο τραπέζι όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, μιλάμε ότι το κόστος αυτών των μονάδων, των ναυτικών μονάδων αυτών, το κόστος των φρεγατών υπολογίζεται σε περίπου 1 δις ή μία. Έτσι, άντε λίγο παρακάτω, μπορεί και λίγο παραπάνω, αλλά εκεί είναι τα ποσά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο εξοπλιστικό να έρχεται, με ένα τέτοιο εξοπλιστικό πακέτο για την ακρίβεια, γιατί είναι αρκετά προγράμματα μέσα, το γνωστό βούτυρο ή κανόνια γέρνει προς την πρώτη, μάλλον προς τη δεύτερη μεριά. Δεν βλέπω βούτυρο στις εξαγγελίες για τη ΔΕΘ. Αναμένουμε όμως.

Επίσης, το ότι υπάρχει ρήτρα διαφυγής, δηλαδή επιτρέπεται στον ελληνικό προϋπολογισμό να βγει από τις στενές δεσμεύσεις του, προκειμένου να δικαιολογήσει δαπάνες για αμυντικό εξοπλισμό, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής για άλλα ζητήματα, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η ενίσχυση του δημόσιου τομέα που βλέπουμε σε δήμους, περιφέρειες, κρίσιμους τομείς του δημοσίου για την καθημερινή μας εξυπηρέτηση, που έχουν να κάνουν και με την τσέπη μας και με το πορτοφόλι μας, ότι εκεί δεν γίνεται κάποια ενίσχυση ουσιαστικά, είναι επίσης κάτι το οποίο συμπληρώνει το παζλ για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Στα υπόλοιπα της ημέρας, στα διεθνή λίγο, έχουμε δυστυχώς μια τραγωδία με εκατοντάδες θύματα, 160 είναι οι καταγεγραμμένοι νεκροί μέχρι αυτή τη στιγμή, ενώ οι αγνοούμενοι ίσως ξεπερνούν και τους 1000 με βάση τις πρώτες ανακοινώσεις. Άλλες εκτιμήσεις μιλούν για τον αριθμό αυτό να είναι πολύ μεγαλύτερος. Στο Νεπάλ, όπου είχαμε μια ολόκληρη πλαγιά να καταραίει και να καταπίνει ένα τουριστικό θέρετρο. Η περιοχή, από ό,τι διαβάζω, είναι κοντά στο Θιβέτ. Είναι ένα σημαντικό εκκοινάο στην περιοχή με αρκετούς επισκέπτες. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και Αμερικανοί και κυρίως Καναδοί επισκέπτες. Και αναμένουμε τις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα, τα όποια τέλος πάντων αποτελέσματα από τα συνεργεία διάσωσης. Μακάρι να βρεθούν ζωντανοί οι αγνοούμενοι. Και περιμένουμε βεβαίως και αναλυτικότερες εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοωμένων και τις ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί στην περιοχή, οι οποίες είναι τεράστιες. Κατέρευσε σχεδόν ολόκληρη πλαγιά. Γίνεται λόγος για κάποια κατάρρευση παγετού εκεί, τμήματος παγετού, στην περιοχή, που αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο φαινόμενο.

0: Λοιπόν, χθες σας πήγα ορεινή Μεσσηνία και αν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να καταλάβω από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματα που είχαμε, ότι άρεσε σε αρκετούς. Πολλοί επίσης μου είπαν και απόρρισαν για τις ανασκαφές στο Λύκειο Όρος, γιατί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Θα το φροντίσουμε, θα το δούμε, ναι, όντως. Και εγώ έχω περιέργεια να έρθουμε σε επαφή εκεί με τους υπεύθυνους, με τους ανθρώπους, να μας πούν το τι ακριβώς συμβαίνει, τι μελετούν, τη σπουδαιότητα και του δικού τους έργου και συνολικά της περιοχής. Σήμερα θα πάμε νοτιότερα, θα πάμε στη Φαλάνθη κάτω, Δήμος Πύλου. Όσοι δεν έχετε και πολύ εμπειρία από τα χωριά εκεί του Δήμου Πύλου, υπάρχουν πραγματικά πανέμορφα μέρη να επισκεφτείτε. Δεν λέμε τι και πώς προορισμούς, πέρα από τους γνωστούς, Κορώνη, Μεθόνη, Φοινικούντα κτλ. Υπάρχουν και εξίσου υπέροχα χωριά και πολύ προσιτά. Το βάζω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θα πάμε λοιπόν στη Φαλάνθη, γιατί εκεί ένας κάτοικος της περιοχής, ή μάλλον καταγόμενος από την περιοχή, ο άνθρωπος ζει στην Αθήνα, διαπίστωσε υπέρογγες χρεώσεις στα δημοτικά τέλη. Είναι τα τέλη τα οποία πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τα τέλη αυτά αφορούν την καθαριότητα, τα σκουπίδια δηλαδή, και το δημοτικό φωτισμό. Ο κ. Δημήτρης Μποσινάκης είναι και μαθηματικός στο επάγγελμα, οπότε αμέσως κατάλαβε τι γίνεται και τι συμβαίνει, κάνοντας και τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Προχώρησε σε μια επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία συνυπογράφουν δεκάδες συγχωριανοί του και όχι μόνο, για τα υπέρογκα τέλη που υπάρχουν στην περιοχή. Να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κ. Μποσινάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία και τι ακριβώς διαπιστώσατε?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, πώς πήρατε εσείς είδηση, πώς συνειδητοποίησατε τα μεγάλα τέλη που καταγγέλλετε ότι επιβαρύνουν τους συγχωριανούς σας και τι ακριβώς ζητάτε τώρα, πώς κινήσετε και τι ζητάτε τώρα?
1: Αυτό που είδαμε βλέποντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ότι πληρώνουμε το τετραγωνικό μέτρο, κοίταζα εγώ με άδεια σπίτια να έχουμε ψηλούς λογαριασμούς, με μηδέν κατανάλωση, να έχουμε ψηλούς λογαριασμούς στο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέποντας αυτό ας πούμε, αναρωτήθηκα, κλειστό το σπίτι, ξέρω εγώ, να πληρώνει. Κοιτώντας ένα λογαριασμό, είδα ότι από την 1η-1η του 26 να χρεώνεται το δημοτικό, το τετραγωνικό μέτρο 2 ευρώ και ένα λεπτό, ας πούμε, το τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού. Με αποτέλεσμα, ψάχνοντας λίγο τις τιμές ανά την Ελλάδα, είδα αυτή είναι υπερβολικά μεγάλη τιμή, είναι ακριβή δημοτικά τέλη, δηλαδή τέτοιες τιμές είναι ελάχιστες στην Ελλάδα.
0: Για το χωριό αυτό, για τη Φαλάνθη.
1: Για το χωριό, για όλα τα χωριά.
0: Για όλα τα χωριά.
1: Mm-hmm. Και μάλιστα εφαρμόζουν και τη λογική και στους βοηθητικούς χώρους το 2.01.
0: Δηλαδή, πάει παντού όπου είναι ηλεκτροδότης, δεν υπάρχει διάκριση. Δηλαδή, ναι, σε αυτό έχετε
1: δηλαδή
0: δίκιο.
1: Αν έχει μια αποθήκη ένας ντόπιος που μένει εκεί μόνιμα, μια αποθήκη ας πούμε, και βάζει μέσα, ξέρω εγώ, το ραβδιστικό του ή τα σπανιά που μαζεύει ελιές, ξέρω εγώ, τα εργαλεία του εκεί που βάζανε παλιά, ας πούμε, τις γίδες και τα...
0: Ναι.
1: Καϊδούρια, τώρα να πληρώνουν 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο τη στιγμή που βλέπουμε, ας πούμε, μέρη όπως η Εκάλη, ξέρω εγώ, να πληρώνει 1,90 σε κύριους χώρους. Δηλαδή είναι λίγο παράλογο και άδικο τα χωριά να πληρώνουν άδεια σπίτια ή ελάχιστοι κάτοικοι σκουπίδια που δεν παράγουν σκουπίδια, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή ένα χωριό ζήτημα
0: Μας ακούτε?
1: Να έχει σκουπίδια. Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι. Πριν πάτε σε αυτό, για το καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, να πω μόνο ότι στο Δήμο Καλαμάτας, εντός της πόλης, η Α ζώνη είναι στα 2 ευρώ το τετραγωνικό, τα τέλη, και η Β ζώνη, περιφερειακά δηλαδή του κέντρου κτλ., είναι στο 1,20 ανά τετραγωνικό και είναι πάρα πολύ ψηλά τα τέλη. Και για εδώ, για την Καλαμάτα. Θεωρούνται πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, εάν στα δε χωριά του Δήμου Καλαμάτας, όπως είναι τα χωριά του Ταγέτου, όπως είναι Θουρία και τα λοιπά, Άρης και ναι, τα μικρότερα ναι, χωριά, ναι, είναι από 0,35 το τετραγωνικό μέχρι 55, 60 ή 70 λεπτά στα χωριά. Τώρα αυτά βγαίνουν με βάση την κίνηση που έχει κάθε χωριό, το πόσα απορριμματοφόρα απασχολεί, τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού, τόσο, υπολογίζει η δημοτική αρχή και κατανέμει αυτά. Αλλά και για την Καλαμάτα, ειδικά για την πόλη της Καλαμάτας, το 2 ευρώ στην ζώνη, την ακριβία, ας το πούμε, την αλφα ζώνη, και το 1,20 για την υπόλοιπη πόλη, θεωρούνται υψηλά. Τώρα εσείς με 2,20 εκεί και στα χωριά, ναι, είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα. Πείτε αυτό το οποίο θέλατε να πείτε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε δικαιολογία έχει ο Δήμος για τη μεταφορά των σκουπιδιών για διάφορους λόγους, ότι έχει ανεβάσει αυτή τη τιμή οριζόντια παντού, είναι αδικία, είναι κατάφορη αδικία. Δεν μπορεί ένα χωριό που δεν παράγει, δηλαδή ο σκουπιδιοτενικές γεμίζει μια φορά το μήνα και αν γεμίσει.
0: Ναι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να παράγει σκουπίδια και να λέμε ότι κοστίζει η μεταφορά των σκουπιδιών. Τα χωριά δεν παράγουν σκουπίδια. Ελάχιστα σκουπίδια παράγουν.
0: Γιατί δεν έχουν κόσμο, δυστυχώς.
1: Δεν έχουν κόσμο, είναι άδεια. Ναι, είναι άδεια, ναι, τα χωριά. Είναι αδικία. Ναι. Είναι αδικία δηλαδή να πηγαίνεις, πήγα χθες το βράδυ στο χωριό, ας πούμε, και να βλέπεις όλα τα σπίτια κλειστά με ελάχιστους κατοίκους και να λες, ρε, εσύ, αυτά τα σπίτια πληρώνουν δημοτικά τέλη ακριβότερα από την ΕΚΑΛΗ. Είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή οποιαδήποτε δικαιολογία υπάρχει για τη μεταφορά των σκουπιδιών για το ένα για το άλλο, δεν παράγουν σκουπίδια τα παιδιά.
0: Δηλαδή το χρόνο ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι χωριού κοντά στα 70-80 τετραγωνικά μαζί με καμιά αποθηκούλα και βοηθητικούς χώρους, ας πούμε χοντρικά, 100 τετραγωνικά. Ναι.
1: Που πληρώνει 200 ευρώ το
0: 200 ευρώ το χρόνο.
1: Μόνο δημοτικά τέλη.
0: Μόνο δημοτικά τέλη, ναι.
1: Κλειστό και να είναι κλειστό εντελώς, να μην παράξει ούτε μια σακούλα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτή η οριζόντια αύξηση παντού είναι μια αδικία για τα χωριά, είναι μια αδικία κατάφορη για τα χωριά. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωνέψει λογικός νους ότι ένα χωριό με 10 σπίτια κατοικήσιμα και 80 σπίτια κενά.
0: Ναι.
1: Ο
0: φίλος, ναι, ο Νίκος, στέλνω και την καλημέρα, λέει μακάρι να ήταν ανταποδοτικά, αλλά δεν επιστρέφουν στο χωριό αυτά τα χρήματα. Τώρα εδώ έχει και ένα δίκιο όντως. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα ότι παντού οι δημοτικές αρχές στα χωριά τα παραμελούν. Τώρα αυτό γίνεται αναγκαστικά γιατί δεν έχουν πόρους, γίνεται για άλλα ζητήματα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το αγροτικό δίκτυο υπάρχει, επαρκές,
1: ναι,
0: ούτε όπως
1: να.
0: Και τα ίδια τα χωριά μέσα, δηλαδή τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά που εγώ έχω δει, και οι πλατείες δεν είναι φροντισμένες και οι δρόμοι μέσα και έργα θέλουν. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Θα πρέπει ο Δήμος να κάτσει κάτω και να σκεφτεί καλά και να αλλάξει τις τιμές. Δεν είναι δυνατόν να ανεβάσει εκεί που πρέπει να ανεβάσει και εκεί που δεν έχουν τίποτα να τα κατεβάσει. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα σπιτάκι 200 ετών σε ένα χωριό να πληρώνει, ας πούμε, τα ίδια δημοτικά τέλη με μια βίλα που κάνει 10 εκατομμύρια, ας πούμε, στην παραλία. Στη Γιάλοβα, ξέρω εγώ, ή στα Καμάρια ή οπουδήποτε, ναι, στον Κούκουλα. Δεν στέκει.
0: Για αυτό που είπατε για τους λογαριασμούς, εάν είναι 200 ευρώ περίπου, ας το πούμε, για ένα σπίτι, μέσο σπίτι 100 κοντά τετραγωνικών μαζί, ναι, με βοηθητικούς, ναι, χώρους, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ανατρίμηνο τώρα που έρχονται οι λογαριασμοί, ξεκινάνε από το 50.
1: Όχι,
0: δεν είναι λίγο.
1: Όχι τρίμηνο, όχι. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ τώρα έρχονται κάθε μήνα.
0: Τώρα έρχονται, ναι, κάποιοι τώρα έρχονται κάθε μήνα, ναι. Ναι.
1: Κάθε μήνα, δηλαδή.
0: Κάθε μήνα ξεκινάει από 20 σχεδόν.
1: Όχι, δεν νομίζω πολύ παραπάνω.
0: Ξεκινάει χωρίς τα υπόλοιπα. Λόγω τελών.
1: Χωρίς τα υπόλοιπα. Ναι. Χωρίς τα υπόλοιπα, ναι.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε που φτάνει. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι μια δικιά.
0: Τι ζητάτε, μάλλον τι έχετε κάνει τώρα? Απευθυνθήκατε με μια ανοιχτή επιστολή από ό,τι είδα προς το Δήμαρχο. Ναι. Θα σας απαντήσει από ό,τι ξέρω και σύντομα.
1: Ανεξάρτητα, δεν ξέρω για ποιους λόγους θα επιχειρηματολογήσει ο Δήμαρχος, ζητάνε κάτι και στα χωριά να χαμηλώσουν οι συντελεστές στα χωριά. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι, είπατε πριν λίγο, στην Καλαμάτα έχουμε άλλη τιμή εδώ, άλλη τιμή εκεί, άλλη τιμή εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο Δήμο Επίλων Έστωρος θα πρέπει να μπει άλλη τιμή στη Γιάλογα, ξέρω, στις παραλίες, άλλη τιμή.
0: Είναι ενιαίο το τέλος.
1: Και άλλη τιμή. Ενίο, απάντησα.
0: Να σας πω, στην έρευνά σας μήπως είδατε και επιχειρήσεις τι τέλος έχουν?
1: Όχι, επιχειρήσεις δεν ασχολούνται.
0: Θα ρωτήσουμε το Δήμαρχο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τα σπίτια δεν ευθύνονται για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητες.
0: Γιατί υπάρχει το εξής, ότι οι επιχειρήσεις παράγοντας και μάλλον ορισμένες επιχειρήσεις, όχι όλες, κυρίως οι εστίας και τα λοιπά, παράγοντας περισσότερα απορρίμματα, επιβαρύνονται και παραπάνω. Υπάρχει και αυτό, και αυτή η διάκριση. Αλλά αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Τώρα, ένα χωριό στο οποίο το απορριμματοφόρο πάει μια φορά τη βδομάδα και άμα, δεν είναι το ίδιο με μια γειτονιά στην πόλη της Καλαμάτας που το απορριμματοφόρο μπορεί να χρειάζεται να περάσει και δεύτερη φορά την ημέρα για να μαζέψει σκουπίδια.
1: Προφανώς.
0: Το λέμε, αυτό που βάζει δηλαδή είναι σωστό. Το οριζόντιο αυτό είναι άδικο. Μάλιστα.
1: Και συμπληρωματικά, να πω κάτι συμπληρωματικά, και η απόσταση που λέει ο Δήμος, ότι ξέρετε, μεταφέρουμε τα σκουπίδια από εδώ και κοστίζουν πολύ γιατί ο δρόμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρω εγώ, και είναι, κοστίζουν τότε. Πάλι δεν ευθύνονται τα χωριά, γιατί δεν παράγουν σκουπίδια τα χωριά.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο δημοτικό τέλος. Το τονίζω, το ίδιο δημοτικό τέλος. Ένα χωριό με 10 σπίτια και όλα άδεια. Και με μία περιοχή. Κάλε και Κηφισιά, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Βλέπεις την Κηφισιά, ας πούμε, ένα 30, ένα 20.
0: Λοιπόν, θα έρθει τώρα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας πήρατε κάποια με τις επικοινωνίες που κάνατε.
1: Εμείς ζητήσαμε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βγάλουν μια απόφαση και να μας την
0: Κύριε Μποσινάκη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Πύλου, τον κύριο Καρβέλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα από εκεί, από την περιοχή σας. Καλά να περνάτε πάντως στη Φαλάνθη. Είστε προνομίουχοι, είστε σε μια πανέμορφη περιοχή εκεί. Κοντά. Να τη χαίρεστε και να τη ζείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Μποσινάκης, κάτοικος Φαλάνθης. Πήρε την πρωτοβουλία απλώς πολίτης και πολύ καλά έκανε. Και πραγματικά είναι άξιος συγχαρητηρίων ότι βλέποντας μια, κατά τη γνώμη του, αδικία και κατά τη δική μου τη γνώμη, βλέποντας αυτό το πράγμα, απευθύνθηκε προς το Δήμο με ανοιχτή επιστολή. Κάποιοι συμπολίτες του εκεί που έμαθαν την όλη ιστορία συνυπέγραψαν και ζητούν να διορθωθεί αυτό το ζήτημα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο Πύλου. Ο κύριος Παναγιώτης Καρβέλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλία, και εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σε καλέσαμε σήμερα και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες, όπως πάντα, και στα δύσκολα και στα εύκολα, θα το πω αυτό, για το θέμα των τελών. Ξέρω όμως ότι σήμερα βρίσκεστε με εκπαιδευτικούς, με φορείς εκεί, περισσιακούς παράγοντες κτλ. Βρίσκεστε στο γυμνάσιο και λύκειο, το καινούργιο στην περιοχή, και εκεί έχουμε δύο ειδήσεις. Οπότε σε παρακαλώ να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πεις πότε είναι τελικά τα εγγένεια για το νέο κτίριο και τι θα γίνει με τα παιδιά του δημοτικού, και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε, είμαι από πρωί εδώ στο καλημέρα καταρχήν. Είμαι, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι στο καινούργιο γυμνάσιο Λύκειο Κορώνης, το οποίο πλέον είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί και αυτό σε αυτές τις μέρες. Θα είναι όλος καινούργιος εξοπλισμός.
0: Σχεδόν έτοιμο, Δήμαρχε, σχεδόν έτοιμο.
1: Τα θρανία είναι έτοιμο.
0: Τα θρανία έτοιμο, και τα υπόλοιπα δεν έχουν μπει ακόμα.
1: Τα θρανία θα πούνε γιατί τώρα καθαρίζεται. Ηλία, πρέπει να καθαριστεί. θα είναι γυαλί όλα. Γυαλί όλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να το λέμε έτσι απλοϊκά για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είμαστε εδώ, κάνουμε όλες τις προετοιμασίες, τους καθαρισμούς, ό,τι απαιτείται, τις τελευταίες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, διότι Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, 2 του μηνός Σεπτέμβρη, θα γίνουν τα εγγένεια του νέου σχολικού συμμετοχή.
0: Με το καλό.
1: Ένα κτίριο πάνω από 3
0: χρόνια. Καλορίζικο.
1: Καλορίζικο, όπως το είπες, παιδιά να έχουμε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι παιδιά το σημαντικό. Να έχουμε, αυτό ζητάμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Επίσης, εδώ θα στεγαστεί για ένα χρονικό διάστημα όσο απαιτηθεί και το δημοτικό νηπιαγωγείο με Κορώνης. Διότι πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή που μπορούμε να δώσουμε, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ηρεμία για όλους, η συστέγαση όλων των σχολικών μονάδων της Κορώνης και ταυτόχρονα την πλήρη ασφάλεια όλων των μαθητών που υπάρχουν στην περιοχή μας.
0: Και σωστά κάνατε και σωστά έκανε και η δευτεροβάθμια και το διευθέτησε το θέμα, να μπουν τα παιδιά εκεί, να τελειώνει και το άλλο το σχολείο, να ξεκινήσει μάλλον και να τελειώσει και το άλλο το σχολείο. Και να ηρεμήσουμε.
1: Και να πούμε και η πρωτοβάθμια μαζί.
0: Και η πρωτοβάθμια, ναι, όλοι.
1: Ακούτε τα δοκιμαστικά, τώρα έχει ένα διάλειμμα.
0: Ωραίο. Ωραίος,
1: ακούτε το κουδούνι.
0: Ωραίος ήχος, το κουδουνάκι. Δήμαρχε, μεγάλη λίγο προσοχή, τώρα εκεί το λέμε να το ακούσουν και οι κάτοικοι, ειδικά όταν ξεκινήσουν τα σχολεία, στο δρόμο προς το σχολείο, γιατί σε ένα-δύο σημεία εκεί στο κάμπινγκ κτλ. Έχει κάποια επικινδυνότητα, αλλά θα τα διευθετήσετε, θα τα φτιάξετε.
1: Αυτά πιστεύω θα τα διευθετήσουμε.
0: Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα των δημοτικών τελών. Οι κάτοικοι σας επισημαίνουν εκεί, από τα χωριά κυρίως του Δήμου, σας επισημαίνουν ένα πράγμα το οποίο, να μου επιτρέψετε να πω ότι το συμμερίζομαι απόλυτα. Δεν είναι δυνατόν σε χωριά να έχουμε τέλη της τάξεως του 2 ευρώ το τετραγωνικό. Και δεν μπορούμε να έχουμε και ένα σύστημα οριζόντιου καθορισμού των τελών. Και στα αστικά κέντρα και στα χωριά είναι άλλες οι ανάγκες, είναι άλλες οι χρήσεις. Γιατί έχει πάει σε αυτό το μοντέλο ο Δήμος?
1: Δεν έχει πάει σε αυτό το μοντέλο. Καταρχήν, μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι συνέταξαν αυτό το έγγραφο δεν είχαν διαβάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει οριζόντιο. Υπάρχει διαφοροποιούμενο τιμολόγιο, το οποίο άλλο είναι για τα χωριά, να το πω έτσι, ναι, και άλλο να χρησιμοποιήσει ο Ευθαρσός για τη Φοινικούτα. Άλλο γιατί η παραλιακή ζώνη και αυτά τα μεγάλα μέρη, δηλαδή όπως είναι η Κορώνη, το Χαρακοπιό, η Φοινικούτα, η Μεθόνη, η Πύλος, η Χώρα, έχουν ένα συντελεστή πολύ μεγαλύτερο από ένα χωριό όπως είναι η Μεταξάδα, όπως είναι το Παλαιό Λουτρό, όπως είναι η Φαλάνθη.
0: Μισό λεπτό, η Φαλάνθη δεν έχει 2 ευρώ το τετραγωνικό?
1: Έχει το, η Φοινικούτα, Πανσκάρη, η Μεθόνη, η Πύλος έχει μεγαλύτερο.
0: Ακόμα μεγαλύτερο είναι εκεί?
1: Ναι. Είναι διαφοροποιούμενο. Όμως προσέξτε.
0: Τότε...
1: Να μην στεχόμαστε. Ναι. Λέει κάποιος στην Αθήνα είναι φθηνότερο.
0: Η Κηφισιά έχει μικρότερο από τη... το μισό.
1: Τι σημασία έχει η Κηφισιά? Έχει φθηνότερο. Όχι, Ηλία μου, είναι σαφέστατο αυτό. Θα σας πω. Για ακόμη και εμείς από την Καλαμάτα, π.χ. λέω την Καλαμάτα και με το.
0: Στην Καλαμάτα έχουμε 2 μέσα στην πόλη, κεντρικά, στο ακριβότερο τη σημείο. Και ένα 20 στα υπόλοιπα.
1: Γι' αυτό, ναι. Για να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλοϊκό. Να σας πω γιατί. Εμείς η νομοθεσία λέει το τέλος είναι ανταποδοτικό.
0: Ισχύει αυτό.
1: Εγώ δεν υπέγραψα τη συμφωνία με την Τέρνα να είναι 105 ευρώ ο τόνος. Μου το επιβάλλανε. μου το επιβάλλανε. Δεν ξέρω στην Αθήνα πόσο είναι, μου το επιβάλλανε. 105. Αυτό είναι. Επίσης,
0: και η Καλαμάτα όμως έχει τόσο.
1: Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω όμως. Η Καλαμάτα όμως, όσα μαζεύει από μια πολυκατοικία, να σου το πω έτσι από απλοϊκά, από τετραγωνικά, και με μια διαδρομή 5 λεπτών, μαζεύω εγώ με μια διαδρομή την οποία κάνω 4 ώρες για τα χωριά μου. Είναι μικρά. Οι διαφάνειες είναι μικρές, αλλά το κόστος σε μένα είναι πολλαπλάσιο. Και επίσης η διανυόμενη απόσταση για να πάω τα απορρίμματα από την, να πω τώρα, από την Νιάμια ή από την Καπλάνη, να χρησιμοποιήσω έτσι χωριά που μπορεί να καταλαβαίνει οποιοδήποτε, ή από το Μανιάκι, να τα πάω στην Καλλιρόη. Το όχημα θέλει 1 ώρα και 25 λεπτά. Ναι. Ενώ σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με την Καλλιρόη θέλει 25 λεπτά και χρησιμοποιεί εθνική οδό. Άρα δηλαδή το κόστος προσδιορίζει, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων προσδιορίζει και το αντίστοιχο τέλος. Δεν υπάρχει ότι το κιλό το αλεύρι κάνει 2 ευρώ και πουλιέται σε όλα τα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ. Το κόστος εδώ είναι μεταβαλλόμενο και εξαρτάται από χ, ψ, ζ παραμέτρους, τα οποία όταν εγκρίνεται μια απόφαση θα λαμβάνει υπόψη και η απόφαση τα αιτιολογεί.
0: Τι τον άζα
1: άρα
0: έχετε
1: εμείς
0: το χρόνο,
1: αυτή τη στιγμή,
0: Δημαρχή.
1: Εμείς, ακούστε, εμείς έχουμε τόνος στοιχίζει 105 ευρώ στην Καλλιρόη. 35 ευρώ ο τόνος είναι το τέλος ταφής. Άρα πήγαμε στα 140. Συνεχίζουμε. Το κόστος μεταφοράς προσδιορίζεται περίπου κατά την χαμηλότερη εκτίμηση στα 40 ευρώ το τετραγωνικό. Με 45. Άρα πήγαμε ήδη στις 180, περνάμε σε...
0: Το κυβικό, το κυβικό μάλλον θέλετε να πείτε, ναι, ναι.
1: Όχι, το τόνος, δεν είναι κυβικό.
0: Ναι, το τόνος.
1: Το κυβικό είναι άλλο κυβικό. Το τόνος, μετά συνεχίζουμε, σε τόνο μιλάμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε το κόστος αποκομιδής των εργαζομένων. Το κόστος λειτουργίας των οχημάτων και το κόστος ανανέωσης, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή, ευτυχώς που είχαμε πάρει και είχαμε προβλέψει από το 2021 και έχουμε καινούργια απορριμματοφόρα. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε το σπίτι. Και επίσης, ήδη μέσα μέχρι τέλος του έτους, θα έχουμε άλλα 6 καινούργια οχήματα στην υπηρεσία καθαριότητας. Επίσης εδώ, πρέπει να προσδιορίσουμε και το κόστος, γιατί το τέλος είναι ενιαίο, ηλεκτροφωτισμού. Πώς ξέρετε, η ενέργεια έχει ανέβει. Εμείς πάλι μόνοι μας, χωρίς να υπογράψουμε καμία σύμβαση οδοφωτισμού, προχωρήσαμε με δικούς μας πόρους το σύνολο των λαμπτήρων που χρησιμοποιούμε. Κατά 90% είναι όλες οι τεχνολογίες LED. Άρα αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να μειώσουμε την κατανάλωση
0: ενέργειας.
1: Ναι, ταυτόχρονα όμως υπήρχε η αύξηση της ενέργειας. Άρα και εκεί υπάρχει ένα κόστος. Συν το κόστος συντήρησης όλου αυτού του συστήματος ηλεκτροφωτισμού προσδιορίζει το συνολικό κόστος που είναι για το Δήμο του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού επιμερίζεται κατά τρόπον ιδανικό.
0: Δήμαρχε, πόσους τόνους έχει το μήνα?
1: Το μήνα εξαρτάται την περίοδο. Εγώ θα σου πω ένα τον άζο το οποίο είναι τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες μεταφέρουμε από 60 μέχρι 70 και μερικές μέρες περάσαμε αυτό που σας λέω, το τόνους απορρίμματα στην Καλλιρόη.
0: Ναι.
1: Το 60... νούμερο είναι μεγάλο. Μιλάμε για
0: 70 τόνους,
1: 80.000.
0: 70 τόνους το μήνα.
1: Την ημέρα.
0: Συγγνώμη, την ημέρα.
1: Την ημέρα. Μιλάμε για 80.000 περίπου. Κόσμο φιλοξενείται στο Δήμο μας. Εκείνο που είναι το μεγάλο ζητούμενο, επίσης εκεί έχουμε στραφεί και πιστεύω θα φανούν τα θετικά αποτελέσματα μέσα στο 27, οπότε την αναπροσαρμογή των τελών το 27 ενδεχομένως να μπορέσουμε να έχουμε μειώσεις. Γιατί θα έχουμε μειώσεις? Όχι γιατί θα μειωθεί το κόστος διαχείρισης των...
0: Των απορριμμάτων, ναι, δεν πρόκειται να μειωθεί, ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, μπορεί να μειωθεί διότι θα έχουμε Αυτή τη στιγμή έχουμε μετρήσει όλες τις επιφάνειες των κτηρίων και όπου διαπιστώνουμε διαφορές, τις αλλάζουμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, αν εγώ έχω δηλώσει 100 τετραγωνικά και το πραγματικό είναι 200, πάμε με το 200.
0: Είναι τόσο δεύτερο... πολλές αυτές που θα έχουμε τέτοια αναπροσαρμογή.
1: Πιστεύω ότι θα είναι παράδειγμα. Είναι αρκετές. Ναι, δεν μπορώ να πω ακόμη νούμερο, γιατί είναι προς επεξεργασία το μοντέλο. Χρησιμοποιούμε ένα πολύ καλό μοντέλο, μια πολύ καλή τεχνογνωσία που έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι δήμοι στην Ελλάδα, για να πετύχουμε τη δικαιοσύνη. Και το δεύτερο. Και εξίσου σημαντικό είναι ότι έχουμε συντελεστές βαρύτητας. Δηλαδή, ένα κατάστημα, ας το πούμε, τα βραχυχρόνια μισθώσεως, τα οποία είναι πολύ δύσκολο και εμάς στην περιοχή μας είναι άπειρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα οποία μέχρι τώρα πλήρωναν οικιακό τιμολόγιο. Δηλαδή, όσο πλήρωνε ένας άνθρωπος ο οποίος μένει δυστυχώς στο καπλάνι. Δυστυχώς στη μεταξάδα. Πάμε και τους βρίσκουμε με ειδική εφαρμογή πάλι, η οποία είναι που, μπορώ να σου το πω, αυτό το έργο είναι πολύ δύσκολο,
0: ναι,
1: και πληρώνει πλέον όχι απλώς επαγγελματικό, με συντελεστή βαρύτητα επί δύο. Διότι μάλιστα, πρέπει και αυτός να πληρώσει. Γιατί αυτός έρχεται 2 μήνες το καλοκαίρι, 3, μας τεινάζει, το τονάζει στον αέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε από 7 μέχρι 10 δρομολόγια την ημέρα, όσα περίπου βγάζουν ο μεγαλύτερος δήμος της Πελοποννήσου. Βγάζουμε από 7 μέχρι 10 δρομολόγια την ημέρα, όσα περίπου βγάζουν ο μεγαλύτερος δήμος της Πελοποννήσου.

0: Έχετε αφήσει πίσω την ανακύκλωση που θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε.
1: Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Για πες μου.
1: Εγώ δεν έχω ανακύκλωση να κάνω. Πού να τα πάω. Πέστε μου εσείς που να τα πω και θα πάω.
0: Τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να επέμβει εκεί.
1: Εκεί είναι ο Φόζα με την διαχειρή, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την αρμόδια γραμματεία να λύσουν το θέμα. Αυτή τη στιγμή καλά-καλά ο φορέας που κάνει διαχείριση ανακύκλωση στη Μεσσηνία δεν μπορεί να πάρει τα μπουκάλια.
0: Αν
1: έχετε περάσει τις καμπάνες και βλέπετε ότι όλες τις καμπάνες είναι γεμάτες.
0: Τώρα, Φόζα, μη σας στείλει κανένα σπιτάκι ανακύκλωση που δεν ξέρετε τι θα κάνει τώρα.
1: Εγώ ευτυχώς είμαι από τους Δήμους που δεν έχω σπιτάκι ανακύκλωση. Δεν έχω καμία εμπλοκή σε αυτό. Αυτοί που έχουν τα γένια σπάρνουν και τα χτένια.
0: Μισό όμως λεπτό, γιατί το θέμα είναι σοβαρό και πλέον.
1: Έτσι όπως
0: έχουμε γίνει, έχει άμεση επίπτωση. Και κυρίως στην τσέπη μας. Δηλαδή, με μια ανακύκλωση θα μπορούσε να μειωθεί πολύ το τονάζ και να το γλιτώσουμε όλο το σκηνικό. Δεν μπορεί να μένει ένας τέτοιος Δήμος να μένει πίσω από την ανακύκλωση. Δεν είστε σε κανένα νησί ξεχασμένοι. Μισή ώρα από την Καλαμάτα. 40 λεπτά από την Καλαμάτα είστε.
1: Ωραία. Εμείς μακάρι να κάνουμε ανακύκλωση. Πιστεύουμε ότι με τις αποφάσεις που θα ληφθούν άμεσα, γιατί πλέον, όπως λέτε, στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ευτυχώς, όταν το θέμα φτάσει στο προχώρητο, δίνουμε λύση. Έτσι και σε αυτό το θέμα θα δώσουμε λύση. Εγώ όμως θα πω και ένα θετικό, για να κλείσουμε θετικά. Ναι, το κόστος είναι μεγάλο. Ναι, είναι προβληματικό. Ναι, επιβαρύνει όλους τους κατοίκους μου. Ναι, επιβαρύνει τους εργαζόμενους μου. Όμως, σκεφτείτε ακόμη να διατηρήσουμε αυτές τις ανεξέλεκτες καταστάσεις με τα απορρίμματα, τα προβλήματα που θα υπήρχαν και με τους καλοθελητές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, δηλαδή να λέμε και τη θετική πλευρά. Σίγουρα το κόστος, πιστεύω ότι θα γίνουν εκείνες οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις ώστε μέσα στο 27, προς το τέλος του 27 και να έχουν
0: κλείσει. Ο σταθμός μεταφόρτωσης θα βοηθήσει την κατάσταση μόλις.
1: Θα βοηθήσει. Εμείς
0: θα μειώσει το κόστος.
1: Θα μειώσει το κόστος, επειδή δεν ξέρουμε εμείς πότε θα γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης και έχουμε επιφυλάξεις, γιατί κανένας σταθμός μεταφόρτωσης από την πρώτη ή δεύτερη.
0: Έχουν πάει πίσω. Θα έπρεπε της Καλαμάτας να έχει γίνει ήδη και της Μεσσήνης.
1: Ναι.
0: Για το δικό σας δέθμα.
1: Εμείς είμαστε αδειοδοτημένοι, έχουμε δώσει όλο και χώρο. Έχουμε αδειοδοτηθεί από πάντα με δικές μας ενέργειες και περιμένουμε την ένταξή του και τη χρηματοδότησή του. Πέρα όμως από αυτό, εμείς ήδη. Θα παραλάβουμε μέχρι τέλος του χρόνου καινούριο τράκτορα με 2 κοντέινερς, τα οποία θα μεταφέρουν 24 κυβικά το κάθε κοντέινερ, 22 ή 24, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κυβικά το καθένα.
0: Να μην ταλαιπωρείτε τα απορριμματοφόρα τουλάχιστον. Να μην ταλαιπωρείτε
1: να βάζουμε να πηγαίνουν 2 απορριμματοφόρα καινούρια, να πηγαίνουν και τα άλλα να πηγαίνουν με το κοντέινερς με ασφάλεια. Καινούργιο όχημα.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κρατάω αυτό το θέμα με την ανακύκλωση και επειδή έχουμε συχνή επικοινωνία και με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Σμυρνιώτη, θα ζητήσουμε να μας πει και ο ίδιος αν υπάρχει πλάνο ανακύκλωση, αν προβλέπεται ανακύκλωση. Ειδικά εδώ που έχουμε φτάσει σε όλη την Πελοπόννησο, δεν είναι μόνο το Δήμο Πύλου. Αν εξαιρέσουμε την Καλαμάτα. Στη Μεσσηνία δεν υπάρχει αλλού οργανωμένο.
1: Όχι, μόνο Καλαμάτα.
0: Δηλαδή δεν είναι θέμα.
1: Νομίζω ότι δεν θέλω να πω για τους συναδέλφους μας. Ναι, δεν ξέρω για δυτική μάνη κάτι. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά υπάρχει αυτό, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ ξέρω για το Δήμο μου και σας απαντάω με σαφήνεια. Εκτός από τα γυάλινα, δεν γίνεται πουθενά αλλού ανακύκλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό που.
1: Αυτό
0: που είπατε για τις διορθώσεις στις δηλώσεις των τετραγωνικών είναι εξίσου σημαντικό. Τώρα, εκτιμάτε ότι θα έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή θα δούνε συμπολίτες μας.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, να ξέρετε ότι πολύ σύντομα, δεν ξέρω σε 1-2 χρόνια πότε θα είναι αυτό, θα πάμε στις χρεώσεις όπως υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή με
0: το κιλό.
1: Δηλαδή, εγώ βγάζω από ένα ξενοδοχείο 50 κιλά. Και βγάνει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια επιχείρηση στα 1000 τετραγωνικά και πουλάει πλακάκια π.χ. που πουλάει τέτοια είδη, 10 κιλά. Και πάει τώρα και επιβαρύνεται το ίδιο. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν είναι δίκαιο σύστημα. Είναι άδικο. Άρα πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με αυτά να βρίσκουμε πάντοτε και να αποδίδουμε δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Επειδή μας άρεσε καλά. Το κουδούνι και βλέπουμε ότι το κουδούνι τουλάχιστον είναι και στην ώρα του και λειτουργεί απίστευτα, καλά να ευχηθούμε και καλή σχολική.

0: χρονιά στα παιδιά. Λοιπόν, αυτά με τα όσα συμβαίνουν αναφορικά με τα τέλη και το θέμα που προέκυψε στο Δήμο Πύλου. Αύριο θα πούμε τα περισσότερα γι' αυτό. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. 8 και 4 το πρωί εμείς πάλι εδώ στο ραντεβού μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή.

0: Της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές, πραγματοπορία και ενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι έχουν εσπευμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: Μεσσηνία Terroirs. Μία γη, μία ιστορία, 18 ενοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Costa Navarino. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μία μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
5: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες
6: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις.
7: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο μόνιμα παρατημένο χωριστός.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι.
9: Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

και πόσο μάλλον σε μέρες που ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός. Από τη μία μιλάμε για φωτιές, από την άλλη βλέπουμε το τι συνέβη στο Νεπάλ, όπου ένα τσουνάμι, σεισμός που ουσιώτας και πραγματικά σοκάρουν. Τις έχετε δει και αδιανόητης καταστροφής αυτό που έχει συμβεί στο Νεπάλ από προχθές ουσιαστικά. Ευτυχώς όχι σε τέτοιο βαθμό, σε μάλλον καμία σύγκριση. Βιώσαμε πρόσφατα έτσι καταστροφές από ξαφνικές πλημμύρες. Τις είδαμε στην Ανατολική Μάνη, όπου δεν είχαμε φυσικά απώλειες ανθρώπινης ζωής, ούτε τραυματισμούς, είχαμε κάποιους πολύ μικρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, οι καταστροφές στις υποδομές που άφησε πίσω της αυτή ένα ξαφνικό μπουρίνι διάρκειας 2 ώρων, είναι και εκεί αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη της φύσης και το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και το τι προσοχή χρειάζεται. Ολόκληρες παραλίες καταστράφηκαν, η πανέμορφη παραλία Αλίπα εκεί στην Ανατολική Μάνη, στο ανατολικό άκρο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, πραγματικά καταστράφηκε και οι άνθρωποι βιώνουν σίγουρα και μια καταστροφή, γιατί όλο αυτό ήρθε στο απόγειο της φετινής τουριστικής σεζόν.

Στα της χώρας μας τώρα είχαμε μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή, στον Δήμο Ιάσμου, στη Ροδόπη. Πραγματικά και ένας 54χρονος δραμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του. Μία ακόμα γυναικοκτονία που συγκλονίζει τη χώρα μας λίγους μήνες μετά την γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει και την πόλη της Καλαμάτας με την 39χρονη Βασιλική που είχε χάσει τη ζωή της. Τότε είχαμε δώσει την ευχή να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στη χώρα μας. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, όλα αυτά συνεχίζουν να μας απασχολούν με τον χειρότερο τρόπο. Έτσι λοιπόν μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη φορά στην ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής, εκεί στη Διαλαμπή της Ροδόπης.

Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα κάνει τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά είναι ένα παρασκευαστικό στάδιο της επίσκεψής του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο επόμενο Σαββατοκύριακο, που αναμένουμε ως ήθιστε πάντα από τα κυβερνητικά στελέχη ανακοινώσεις από το ίδιο το στόμα του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πακέτο ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, αυτό είναι δεδομένο. Ο Πρωθυπουργός συχνά πυκνά επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στην ώρα τους και συγκεκριμένα την άνοιξη του 2027, σε μια περίοδο μάλιστα που φέρεται το θερμόμετρο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να ανθαρμαίνεται ξανά από κινήσεις που κάνει η γειτονική μας χώρα, έχοντας αφήσει πίσω της φαίνεται τα ήρεμα νερά και προχωρά στο να ταράζει ξανά τα νερά του Αιγαίου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό, κυρίως στο φθινόπωρο, όπου αναμένεται να έρθει προς ψήφιση και στο τουρκικό κοινοβούλιο αυτό το περίφημο πλέον νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά εργασίες της κυρίας φάσης για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα. Θυμόμαστε την ιστορία, έχει καθυστερήσει το συγκεκριμένο έργο, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τους αρμοδίους, τον πρόεδρο της ΔΙΑΚ, τον κ. Καραγιάννη. Σε κάθε περίπτωση μια θετική εξέλιξη μετά από όλες αυτές τις καθυστερήσεις να ξαναξεκινήσει το πολύ σημαντικό αυτό έργο που αφορά την ύδρευση της περιοχής. Τώρα, σε άλλα νέα, το ζήτημα του δρόμου, το καλό νερό, πύργος καλό νερό.

Ρωτσακώνα έφερε ξανά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο βουλευτής του Πασόκ, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος με επίκαιρη ερώτησή του ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χάραξη, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Είναι ένα σημαντικό έργο που πραγματικά αποτελεί πάγιο αίτημα ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο της Τριφυλίας και της Ηλίας, αλλά ολόκληρης πραγματικά της Μεσσηνίας. Στα δικά μας πάλι να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι προετοιμασίες για τη 12η Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας. Θα έχουμε περισσότερα αύριο να πούμε επ' αυτού. Όπου όλα ο εμπορικός κόσμος της Καλαμάτας ετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Πάντως δεν λείπουν και ανακοινώσεις. Χθες από το Εργατικό Κέντρο, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, επίσης είχαμε ανακοινώσεις που ζητούν την τήρηση, την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για τους εργαζομένους που θα κληθούν να εργαστούν τη συγκεκριμένο βράδυ, το προσεχές Σάββατο, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας. Θα έχουμε περισσότερα σίγουρα να πούμε αύριο, που θα βρεθεί εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ο κ. Γιώργος Εγκλέζος. Αυγούστου σήμερα, και πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στο Φανούριο, στη Φανουρία, στο Λιβέριο και στο Λιμπέρι. Μεγάλη γιορτή σήμερα, και θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί ήδη έχουμε φάει φανουρόπιτα από τα χέρια της Γεωργίας της Οικονομοπούλου. Θα δούμε τώρα, ο καθένας σας κάνει, παιδιά, την ευχή του να του φανερωθεί ό,τι επιθυμεί πραγματικά ο καθένας. Ας το έχει. Πάντως αυτό που κρατούμε και το βλέπουμε, το είπε, σημείωσε και ο Ηλίας Μαραβάς νωρίτερα στην εκπομπή του, αλλά το παρακολουθούμε και εμείς από διάφορες αναρτήσεις, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που βρέθηκε και στο εκκλησάκι εκεί στην δυτική πλευρά της Καλαμάτας, που βρίσκεται ο Άγιος Φανούριος, στο δρόμο που οδηγεί προς την Ιερά Μονή της Βελανιδιάς. Πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά και σε κάθε εκκλησία οι πιστοί προσέτρεξαν από χθες, ουσιαστικά από τον εσπερινό το απόγευμα, με τις φανουρόπιτες. Γέμισε ο τόπος φανουρόπιτες. Μακάρι να ευωδοθούν οι ευχές όλων των ανθρώπων. Αυγούστου, και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα των λιμνών και η Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Αυτό τώρα πώς προέκυψε να έχει και Παγκόσμια ημέρα, θα σας γελάσω, ωστόσο νομίζω είναι ένα διαχρονικότατο παιχνίδι που το ακολουθούν από γενιά σε γενιά. Τώρα κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί είτε σαν σήμερα είτε περίπου σαν σήμερα, γιατί το 479 π.Χ. η μάχη έγινε μια τέτοια εποχή, μάλλον η μάχη των Πλατεών, όπου οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν με αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Τώρα σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζης το συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829, επίσης μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. Έκτοτε είναι πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας που μένουν στην Αυστραλία. Λέγεται μάλιστα ότι η Μελβούρνη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό μετά την Αθήνα. Πραγματικά είναι και πολύ μεσίνοι οι ομογενείς που ζουν στην Αυστραλία, έχοντας δημιουργήσει τις δικές τους καριέρες στην τόσο μακρινή χώρα. Χώρα και Ήπειρο. Το 1922 τώρα τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί έμπρος η φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν στις σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιασφέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές του ελληνισμού, την Μικρασιατική καταστροφή. Το 1923, τώρα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την οριστική χαράξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Ελλάδα για το Σεμάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Το 1942 τώρα η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, που έφυσε το δικό της αποτύπωμα, γνωστή στη συνέχεια ως Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. 27 Αυγούστου τώρα, σαν σήμερα το 1909, γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Νίκος Τσιφόρος. Έφυγε από τη ζωή το 1970. Το ίδιο έτος τώρα γεννήθηκε το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικάνος σαξοφωνίστας, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της τζαζ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1959. Επίσης, μια τέτοια μέρα, το 1941, γεννήθηκε η σπουδαία τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, η Σεζαρία Εβόρα, που έφυγε από τη ζωή το 2011. Τώρα, από τη ζωή το 1990, έφυγε ο Στίβι Ρέιβον, ο σπουδαίος Αμερικάνος κιθαρίστας των blues. Το 2001 έφυγε ο Μιχάλης Βερτούζος από τη ζωή, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, το γνωστό μας σε όλους στο MIT, και Διευθυντής Εργαστηρίου Ερευνών και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τέλος, το 2005 έφυγε ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες συνθέτες της ελαφράς μουσικής, Έλληνας τρομπετίστας, ο Γιώργος Μουζάκης. Αυτά ήταν τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα στον κόσμο αλλά και στη χώρα μας, 27 Αυγούστου. Εμείς να επενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στις γνωστές συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω του erteco.gr σε κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και να βρίσκεστε, και πολύ εύκολα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί εσείς επιθυμείτε στα τηλέφωνα 2721-095-300, στα 2721-095-301. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr ή να μας βρείτε πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού, γράφοντας ERT Kalamatas θα μας βρείτε στο X, στο Facebook αλλά και στο Instagram, και με αυτούς τους τρόπους φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί. Γεωργία Οικονομοπούλου, Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έρθουμε σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 9 και 32 πρώτα λεπτά, επαναρχόμαστε εδώ σε συχνότητα Τσέρτ Καλαμάτα. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Κωνσταντίνος Νιάρχος, Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, καθότι είναι η εποχή ενός ακόμα εμβληματικού προϊόντος που αυτό και αν έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή μας. Μιλάμε για το ΣΥΚΟ, ένα προϊόν που συνυπάρχει με τους λαούς Μεσογείους, με τους μεσογειακούς λαούς για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Και εδώ έχουμε έναν συνεταιρισμό, ίσως από τον μακροβιότερο συνεταιρισμό αγροτικό της περιοχής μας. Μιλάμε για την πασίγνωστη σε όλους μας ΣΥΚΙΚΙ. Να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή παραγωγή, που φαίνεται να παρουσιάζει καλή εικόνα μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της, ο κύριος Παναγιώτης Παπαγεωργίου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα κύριε Γαζούλη, σε εσάς και στους ακροατάς σας.
0: Είναι η εποχή σας. Ο Αύγουστος είναι η εποχή των ΣΥΚΟΝ. Είπαμε, είναι ένα προϊόν εμβληματικό με τα δικά του ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Αν δούμε το τι συνέβαινε στην παραγωγή πριν από περίπου 20 χρόνια και τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι έχει συρρυκνωθεί και αυτό. Ωστόσο, θα δούμε τι προσπάθειες γίνονται και από τον δικό σας συνεταιρισμό και για τις τιμές προς τους παραγωγούς και τι συμβαίνει κυριότερα με την παραγωγή. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχουν ανοίξει τα πενταωμοτήρια και της ΣΥΚΙΚΙΣ και έχει ξεκινήσει παραλαβή. Ποια είναι η εικόνα αυτή των πρώτων ημερών? Υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση παραγωγών και τι ποιότητα ΣΥΚΟΝ αναμένουμε τη φετινή χρονιά, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Να ξεκινήσουμε από την ποιότητα και την συγκομιδή. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες συγκομιδή. Έχουμε ανοίξει τα πεντομοτήρια, έχουμε προσέλευση καλή, έρχονται οι παραγωγοί μας, αυτοί που μας εμπιστεύονται πάντα, είναι δίπλα μας. Και εμείς είμαστε δίπλα σε όλους τους οικοπαραγωγούς ό,τι χρειάστηκαν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη οικοπαραγωγή. Και όχι με λόγια για να κρατήσει οικοπαραγωγή, γιατί με λόγια και με ευχές δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι υποδομές δεν είναι στο δικό μας, στη δική μας δραστηριότητα, να δημιουργήσουμε καινούργιους οικειώνες να δρευτούν, να κάνουμε φράγματα για αυτά. Αυτά είναι της πολιτείας. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει είναι έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 100.000 δεντρίλια να φυτευτούν νέες σικές. Γιατί φύγανε, γέρασε ο πληθυσμός, γέρασε οι σικιώνες και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη μείωση. Αυτά τα δέντρα που δώσαμε εμείς, σίγουρα τα περισσότερα δεν μπήκαν στην παραγωγή. Γιατί δεν αδερφτήκαν. Είναι οι καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Επηρεάζει και τη ΣΥΚΙΚΙ εν πολύ σε όλη αυτή η κλιματική
1: αλλαγή. Βέβαια, ναι. Όπως είπατε πριν από λίγα χρόνια, κάναμε 5.000 τόνους ΣΥΚΑ και έχουμε φτάσει τώρα να βγάζουμε 1.000 τόνους ΣΥΚΑ. Όσο έβγαζε το χωριό μου τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90.
0: Βγάζει ολόκληρη η Μεσσηνία και
1: βγάζει όλη η Νότια Πελοπόννησος πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, όπως είπαμε, εμείς η δραστηριότητά μας δεν σταματάει σε αυτό. Στο στάδιο της τυποποίησης, στο στάδιο της συγκέντρωσης, έχουμε κάνει μεγάλες καινοτόμες αλλαγές. Έχουμε ψηφοποιήσει τα πάντα. Το πεντομοτήριο στην παραλαβή είναι ψηφοποιημένο. Δηλαδή, που δεν βρεις εύκολα. Μόλις θα ανεβείτε, θα μπει το ΣΥΚΟ στη ζυγαριά. Κατευθείαν θα βγει εδώ και φορολογικά τα πάντα είναι καλυμμένο. Δηλαδή, η ψηφοποίηση που υπάρχει.
0: Να πάρουμε ένα-ένα. Η εικόνα των πρώτων ημερών, ποια είναι?
1: Η εικόνα των πρώτων ημερών είναι πολύ καλή. Έχουμε καλή ποιότητα και αύξηση την ποσότητα. Έτσι δείχνει μέχρι σήμερα. Μόνο που έχουμε τις μέρες ένα συνεχόμενο καύσωμα, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και τι μπορεί να επηρεάσει. Έχει επηρεάσει τις μέρες κάποια δέντρα που θα δημιουργηθούν προβλήματα σε αυτά. Αν όμως συνεχίσει ο καύσωμα, δεν σταματήσει και συνεχίσει, σίγουρα είναι ένα προϊόν που επηρεάζεται πάρα πολύ είτε από τις βροχές είτε από τις θερμοκρασίες τις μεγάλες.
0: Τώρα υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση παραγωγών μέχρι στιγμής?
1: Βεβαίως, ναι. Αυτό που περιμένουμε γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είχαμε τους παραγωγούς που μας φέρανε και πέρυσι και μας εμπιστεύονται πάντα. Αυτούς τους παραγωγούς παίρνουμε και πάλι όσα σίκα και να βγάλουν, όση ποσότητα και ό,τι ποιότητα θα την πάρουν όλοι και θα πληρωθούν στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ναι. Τώρα, φέτος μέχρι στιγμής, κύριε Παπαγεωργίου, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη τιμή προκαταβολής και η παραγωγή πληρώνονται ουσιαστικά έναντι. Γιατί έχει επιλεχθεί αυτή η διαδικασία και τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη αυτό για τον παραγωγό, για έναν άνθρωπο που μπορεί να μας ακούει και θέλει να το καταλάβει?
1: Ο συνεταιρισμός έτσι πρέπει να λειτουργεί. Να μην αγοράζει. Αν οι συνεταιρισμοί είχαμε ακολουθήσει αυτή την τακτική, δεν θα είχαν χρεοκοπήσει. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις τους συνεταιρισμούς, έχεις τα μέλη σου, τους αγοράζεις προκαταβολικά του προϊόν, δεν πάει ποτέ μπροστά. Πρέπει να παραδίδει και να πηγαίνει σε καθάριση. Ναι. Να παίρνει την πραγματική τιμή, την αξία που υπάρχει στην αγορά. Εμείς αυτό είναι ο στόχος μας και έτσι πάντα λειτουργούμε. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, έκανα 2 χρόνια, ξεκινήσαμε αυτή την τακτική. Και επειδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γι' αυτό δεν δώσαμε να ακυρώσουμε έστω και προκαταβολή. Ναι. Θα δώσουμε έναντι και θα πάμε σε καθάριση. Πέρυσι δίναμε μια προκαταβολή και πολλοί μπερδεύανε την προκαταβολή με τις τιμές. Και οι ανταγωνιστές μας λειτουργούσαν εναντίον μας, ότι άμα έβλεπε στην εφημερίδα, είχαμε εμείς 4,70 προκαταβολή. Ναι. Και ερχόταν ο άλλος και έλεγε: να, εγώ πληρώνω 5 ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Μάλιστα,
1: άλλο.
0: Που ήταν μια σύγχυση.
1: Παρασύρονταν η παραγωγή και κάποιοι έξω και τους έχουμε εξηγήσει. Μαζί κάναμε συνέλευση. Η συνέλευση το ψήφισε, τα παιδεύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάμε σε αυτή την τακτική.
0: Πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα και για την φετινή παραγωγή αλλά και την τελική τιμή, που όταν δηλαδή πότε θα προβλέπετε ότι θα γίνει η καθάριση για τους παραγωγούς?
1: Η τελική τιμή θα ολοκληρωθεί η συγκέντρωση του ΣΥΚΟ. Θα δούμε πού πάμε στις αγορές, που έχουμε, τι έχουμε κάνει, τι έχουμε φτιάξει. Και τότε θα αποφασίσουμε για την τελική τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είπα και πάλι, οι παραγωγοί που μας ακούν, οι σηκοπαραγωγοί, να μην ανησυχούν, θα είναι η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αυτό έχει στόχο ΣΥΚΙ. Ο στόχος της ΣΥΚΙΣ είναι να μην καταραίουν τιμές. Να μην συμβαίνουν κάποια πράγματα, τη μια χρονιά είναι εκεί πάνω και την άλλη και κάτω. Όμως, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και στην αγορά δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους Τούρκους. Η Εύβοια έχει πάρα πολλά σίκα φέτος. Πέρυσι έχουν μείνει, άμα δεις μια συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος τελευταία σε μια εφημερίδα αγροτική, έχουν μείνει 500 τόνοι σίκα από τα πέρυσι στην Εύβοια. Αν βγείτε στην αγορά, στα μαγαζιά και στις Καλαμάτες και στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε περσινά σίκα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εδώ με τα ποιητές έχουν μείνει σίκα που επηρεάζουν και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει σίκα.
0: Πάντως,
1: δηλαδή αυτό επηρεάζει την αγορά και την τιμή τη φετινή.
0: Σωστά. Κύριε Παπαγεωργίου, πάντως υπάρχει μια αντιφατική εικόνα. Ενώ μιλάμε για μια συρρήκνωση της παραγωγής, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, ότι όσο έκανε όλο το χωριό σας τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα κάνει ολόκληρη περιοχή. Πάντως τα τελευταία χρόνια, και αν δω από τα στοιχεία, δηλαδή από το 2021 που έχω μπροστά μου, η τιμή στον παραγωγό έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. Είναι αυτό ένα σημαντικό κίνητρο? Δηλαδή έχει διπλασιαστεί ουσιαστικά. Νομίζω ήταν 2,30 ευρώ το κιλό το 2021 και είχαμε φτάσει στο 5,20 περίπου τώρα, μέσο όρο, γιατί έχει να κάνει και με την ποιότητα του κάθε σίκου, το 2025, την περσινή χρονιά.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή άμα κοιτάξετε, αν σας πάω και πιο πίσω από το 5-6, το 3-4 μας μείνανε σίκα αδιάθετα, απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου τους 1,000 τόνους. Μέναν και νωρίτερα, γιατί πηγαίναμε στην αποθεματοποίηση. Σταμάτησε η αποθεματοποίηση που παίρναμε τις ελάχιστες τιμές που έτεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά, αν σου μένανε σίκα, πηγαίνανε τα πλήρωνε με τα ποιητή που τα είχε στα χέρια του, ή εισηγική. Εισηγική, επειδή συγκεντρώνει τα σίκα, όλα αυτά μένανε στη εισηγική. Πήραμε μια απόφαση γενναία τότε, πήγαμε στην Γενική Συνέλευση, μειώσαμε τις τιμές και βγήκαμε στην αγορά. Αν θυμάστε τότε, μείνανε και με τα ποιητές, αν παλαιότεροι ξέρω εγώ, μείνανε και με τα ποιητές έξω και δεν πήρανε σίκα. Πουλήσαμε τα σίκα και σιγά σιγά από τότε δεν υπάρχει χρονιά που να μην έπαιρνε αύξηση το σίκο. Γιατί ανακτήσαμε τις αγορές, συνεργαστήκαμε πάλι, πήραν σίκα και αυτοί, είχαμε μια συνεργασία καλή και κοιτάγαμε κάθε χρόνο να ανεβάζουμε τις τιμές στο εξωτερικό, όχι σε ψηλά επίπεδα και μας μείνουν σίκα πάλι. Ναι. Γιατί αν θα μείνουν σε κάποιον μεταποιητή ή θα μείνει και στα χέρια του παραγωγού. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, έτσι. Όταν δεν μπορεί να τα πάρει, να τα διαθέσει κάποιος, δεν θα του μείνει στα χέρια, κοιτάει, θα τα αφήσει. Ναι. Και τότε γίνεται θα γίνει ένα κατοσούρα στην αγορά. Γενικότερα, γιατί θα κάνει αυτός που του μένουν σίγα, δεν τα δώσει ως το τέλος. Εμείς ο στόχος μας ήταν από τότε να ανεβαίνουμε σιγά και σταθερά. Πέρυσι ήταν ένα φαινόμενο γιατί κάναμε μια αλλαγή. Με τους μεταποιητές να πάνε αγοράσουν έξω σίγκο. Γιατί όταν καθόμαστε και συζητάγαμε, πάντα μας πιέζανε οι τιμές να μην ανέβουν. Και μετά λέμε ο καθένας στο δικό δρόμο. Όσοι θέλουν οι αμέλη μας να μείνουν εδώ, και άμα θέλουν, γιατί τα τελευταία χρόνια φεύγανε σίκα αρκετά. Και εκεί έγινε μια ανταγωνιστική μάχη στην άνοδο της τιμής αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει φέτος την αγορά, γιατί είναι και περισσότερα σίκα, έτσι. Αν πούμε πέρυσι βγάλαμε 1000 τόνους και μας μείνανε 100 αδιάθετα στους μεταποιητές και στην αγορά, αν βγουν 1300 φέτος, μπορεί να τους απαγοράσει, να τους απορροφήσει η αγορά.
0: Αυτό τώρα το προϊόν είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξαγώγημο, έτσι, με ευεργετικές ιδιότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει το ενδιαφέρον να συντηρείται από τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Και σε ποιες χώρες κυρίως φεύγουν τα δικά σας σίκα?
1: Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολλές χώρες, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει η τιμή, η τελική τιμή που φτάνει στο μεταποιητή. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπα, δεν είμαστε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Η αγορά πλέον έχει παγκοσμιοποιηθεί. Έρχονται οι Τούρκοι με μεγάλες ποσότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική που πουλάνε. Εμείς πουλάμε, στην Αυστραλία πουλάμε, στην Καναδά, στην Αμερική, εδώ στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες. Παλαιότερα πουλάγαμε και στην Νότια Αφρική και στην Αίγυπτο. Και κάπου κατά καιρούς οι λίγες ποσότητες στην Ασία ή μέχρι την Ιαπωνία. Αλλά οι μεγάλες ποσότητες φεύγουν Αμερική, Καναδά και εδώ στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, εσείς προχωρήσατε και σε μία ακόμα πολύ σημαντική αναβάθμιση των δικών σας εγκαταστάσεων, που αυτό θα έχει αποτελέσματα και για τους παραγωγούς, φαντάζομαι. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν και τι δυνατότητες προσφέρουν πλέον στην οργάνωση αυτές ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της ΣΥΚΙΚΙΣ?
1: Η αλλαγή που κάναμε στην τυποποίηση. Δηλαδή, έχουμε ένα μηχάνημα που κάνει αυτόματη ζύγηση και τυποποίηση. Αυτό μειώνει το κόστος σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε βάλει ένα μεγάλο διαλογία που φέρνουν η παραγωγή εδώ, τα σίκα κατευθείαν, τα ρίχνουν στο διαλογία, υπάρχουν εργάτριες δίπλα που κάνουν με το χέρι ότι οι επιβλάβες είναι και βγαίνουν οι ποιότητες πολύ γρήγορα και πάντα εντακάθαρες. Το βασικότερο είναι στην τυποποίηση που έχουμε πάρα πολλές αλλαγές κάνει στην τυποποίηση.
0: Ουσιαστικά μειώνεται το κόστος, δηλαδή, οπότε έχετε δυνατότητα...
1: Ό,τι να κάνουμε. Έχουμε τα πάντα που έχουμε κάνει από τον εξυγχρονισμό των μηχανημάτων μέσα στο εργοστάσιο, βγάζουμε την πάρα, βγάζουμε την μπάστα, βγάζουμε πάρα πολλές συσκευασίες.
0: Έχετε πολλά νέα προϊόντα ουσιαστικά με προβολή του μεσημιακού σίκου.
1: Πάρα πολλά προϊόντα και ο στόχος είναι να έχουμε πάντα χαμηλό κόστος για να μπορούμε να βγούμε ανταγωνιστικά στην αγορά. Γιατί όταν φτιάχνουμε τη γυρλάντα που λέμε, είναι με τα χέρια φτιάχνεται αυτή, που δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα κόστος μεγάλο. Το άλλο που βγαίνει αυτόματα, αυτό μειώνει το κόστος.
0: Κατανοητό.
1: Μια μεγάλη επένδυση, οπότε πετύχαμε.
0: Κατανοητό. Κλείνοντας, κύριε Παπαγεωργίου, αν να σας ρωτήσω ότι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σικοπαραγωγοί, ποια είναι? Θα λέγατε ότι είναι το κόστος καλλιέργειας, η έλλειψη εργατικών χεριών ή οι καιρικές συνθήκες και η αβεβαιότητα τιμών?
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι το βασικό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά είναι οι υποδομές που δεν υπάρχουν. Δηλαδή άδρευση. Και δεν είναι μόνο στη σκοκαλλιέργεια, γενικά.
0: Το μεγάλο ζήτημα, ναι, πραγματικά. Το έχετε αναφέρει έτσι, και εσείς ουκολίγες φορές.
1: Χρόνια τα λέμε αυτά, ερημοποιείται. Εγώ έχω πει εδώ και 20 χρόνια, λέω, υπάρχουν μελέτες ότι η Νότια Πελοπόννησο και η Ανατολική θα ερημοποιηθεί.
0: Νομίζω είναι πρωτοσέλιδο και στο Θάρρος σήμερα, αν κάνω λάθος.
1: Τα λέω χρόνια εγώ, γιατί είχα πάρει, να σας μιλάω, τα είχα δει πριν από 23 χρόνια κάποια μελέτη, τι προβλέπουν. Οπότε τα φώναζα από τότε και τελικά, άμα δείτε κατά καιρούς, εδώ φράγμα, εκεί λιμενοδεξαμενή, εκεί και τίποτα
0: ακόμα
1: δεν έχει.
0: Περιμένουμε, ναι.
1: Το φιλιατρινό, να σας πω έτσι, έχει γίνει και δεν έχουμε το δίκτυο.
0: Σωστά.
1: Το, πώς το λέμε, στο Μιναγιώτικο ήταν στο το Ταμείο Ανάκαμψης, απεντάχθηκε. Λέει, θα γίνει, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Μια λιμνοδεξαμενή εκεί στο τρίτο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν γίνανε όλα αυτά όταν έπρεπε να είχαν γίνει, όταν το βλέπαμε το πρόβλημα και ερχόμαστε εκ των υστέρων να τα συζητάμε. Αυτό έχετε δίκιο απόλυτα.
1: Από εκεί μετά η παραγωγή. Εάν είναι δίπλα στο συνεταιρισμό, δεν έχουν πρόβλημα. Θα σας πω ένα που το λέω πολλές φορές. Ο ανταγωνισμός είναι εναντίον αυτών που παράγουν. Αυτός που συμβαίνει. Άμα δείτε οι πολυεθνικές, οι μεγάλες εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες, πόσες ήταν πριν από 20-30 χρόνια. Πόσες έχουν μείνει σήμερα. Συγχωνευτήκανε μεταξύ τους για να ελέγχουν την κατάσταση. Εμείς ο καθένας μας μπορεί να κάνει ένα τυποποιητήριο, 5 ανθρώποι, 10, να φτιάξουμε μια ομάδα και να αντέξουμε στη διεθνή αγορά. Αν δεν δημιουργήσουμε μεγάλες ομάδες παραγωγών, μεγάλους συνεταιρισμούς σε όλα τα προϊόντα, που να έχουμε τον πλήρη έλεγχο, δεν λέμε βγάζουμε τους ιδιώτες έξω, να τους δίνουμε προϊόντα, αλλά να έχουμε και να τροφοδοτούμε την αγορά σταθερά, με σταθερές τιμές, για να την έχουμε και την επόμενη. Όταν την αγορά την πιέσει, την εκβιάσεις, θα σου γυρίσει την πλάτη. Και να το βρεις στην πορεία.
0: Κλείνοντας ένα μήνυμα στους παραγωγούς που μας ακούνε για πότε πρέπει να παραδώσουν τα σίκα τους.
1: Τα σίκα η παραγωγή και το προβλέπει και ο νόμος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα σε 5 μέρες πρέπει να τα παραδίδουν για να πηγαίνουν να πεντομώνονται. Μάλιστα. Το σίκο είναι ένα προϊόν που βάλεται από έντομα. Τα πεντομώνεται, μπαίνει σε αποθήκες που είναι σφραγισμένες και δεν μπαίνει έντομα και μετά πάει για τυποποίηση. Αν μένει στην αποθήκη του παραγωγού 10-20 μέρες, θα τα φέρει εδώ και οπουδήποτε να τα πάει και έχουν γεμίσει έντομα, θα επιστραφούν και από την αγορά πίσω.
0: Ωραία.
1: Και να εμπιστεύονται την οργάνωση, τη συγκή, να είναι δίπλα όπως είμαστε δίπλα τους. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα, όταν λέμε με έργα, ενδιαφερόμαστε να φυτέψουμε τα δεντρίλια που δίνουν, οι γεωπόνοι μας εκεί, να τους κάνουμε τις αναλύσεις, να κάνουμε τα πάντα, να πάρουμε τα σίκα και να λέμε από το χωράφι μέχρι το ράφι. Εμείς φτιάχνουμε και το χωράφι.
0: Μια χαρά.
1: Όχι τα παίρνουμε από το χωράφι και τα φτάνουμε στο ράφι.
0: Κύριε
1: Αυτός
0: Παπαγή.
1: Είναι ο ρόλος υγιής και έχει αντέξει σε κρίση, άντεξε στην παγκοσμιοποίηση, άντεξε στην κρίση την τελευταία που περάσανε και κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις, άμα δείτε.
0: Ωραία.
1: Συνεταιρισμοί ελάχιστοι είναι βιώσιμοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Που υπάρχουν.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού και διαζώσεις εδώ. Όταν θα έχουμε μια πιο πληρέστερη εικόνα, να έχουμε το χρόνο να τα πούμε αναλυτικότερα όλα αυτά που μας αναφέρατε. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο
1: σας. Μετά από κάποια δεκαετία μέρες θα έχουμε κάποια αποτελέσματα και προς τα τέλη να βλέπουμε και πού θα πάει.
0: Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε μαζί. Θα τα ξαναπούμε. Δεσμευόμαστε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Σικικής, ο κύριος Παναγιώτης Παπαγεωργίου, και μας έδωσε μια εικόνα για το πώς εκτελήσεται μέχρι στιγμής η φετινή παραγωγή της σικοπαραγωγής ενός ακόμα εμβληματικού μεσσηνιακού προϊόντος.

0: 8 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμίση του ήχου. Και πάμε να, αφού ακούσαμε τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα, ας δούμε τι συμβαίνει και στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας. Είχαμε την πρεμιέρα της Μαύρης Θύελλας το περασμένο Σάββατο. Πραγματικά μας άφησε πικρή γεύση στο τέλος, παρά την καλή της εμφάνιση η Μαύρη Θύελλα. Βέβαια έχει πολλές συμπτώσεις για τους πιο παλιούς που θυμόμαστε. Η πρώτη εμφάνιση μετά πάρα πολλά χρόνια της Μαύρης Θύελλας το 1996 στην πρώτη κατηγορία, τότε στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τον Όφη, είχε ίδιο αποτέλεσμα και περίπου ίδια εξέλιξη. 2-3 ήττα, κόκκινη κάρτα που καθόρισε το εν πωλής το αποτέλεσμα, ήττα στις καθυστερήσεις, κάπως έτσι ήρθε και ήττα στην Τρίπολη αυτή τη φορά, που χρησιμοποίησε ως έδρα με παρουσία περισσότερων από 3.000 οπαδών της η Μαύρη Θύελλα το περασμένο Σάββατο από την μεγάλη ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Να τα δούμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Για χρόνια, εσύ Γιώργο, μάλλον περιέγραφες εκείνα τα χρόνια που ανέφερα εγώ τις αναμετρήσεις της Μαύρη Θύελλα στην πρώτη της τότε εμφάνιση τη δεκαετία του 90. Είναι κάπως έτσι?
1: Καλημέρα Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές της ΕΕΘ. Να πούμε σήμερα, να πούμε καταρχήν ότι η Καλαμάτα ναι μπορεί να μην ξεκίνησε με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα της Super League μετά από 25 χρόνια απουσίας από την μεγάλη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά όμως άφησε έτσι μια θετική γεύση, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι ταξίδευσαν να την δουν από κοντά, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι επέλεξαν τους τηλεοπτικούς δέκτες για να την παρακολουθήσουν. Ναι, να πούμε ότι από το 1993 είναι πολλά τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι με τον αθλητισμό γενικότερα. Έχω περάσει έτσι από διάφορα επαγγελματικά μέσα και έχω ασχοληθεί τα περισσότερα χρόνια στην συνδρομητική τηλεόραση στην ΕΝΟΒΑ. Εκείνα τα χρόνια πέτυχα την Καλαμάτα στις καλές της εποχές, η Προεδρία Σταύρου Παπαδόπουλου, και νομίζω ότι ήταν εποχές οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες στο φύλαστο κόσμο της Καλαμάτας πολύ έντονα,

0: 25.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά μοντέλα, για δύο διαφορετικές ομάδες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο, για έναν προπονητή όπως είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας, ένας νεαρός φέρελπης προπονητής, να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα. Ας έχουμε όμως πίστη, ας δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι και ενημερωμένοι, είναι και έχουν και αυτή την στόφα, δείχνουν να έχουν αυτή την στόφα των νεαρών οι οποίοι τους ενδιαφέρει το αύριο του ποδοσφαίρου, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Πάντως είναι και σίγουρα και ένα παιδί από την Καλαμάτα που έχει φορέσει και τη φανέλα της ομάδας και σίγουρα έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να επιτύχει. Η εικόνα, και θα με βοηθήσεις Γιώργο με την εμπειρία σου σε αυτό πάντως, είναι ότι είναι μια ομάδα που θα παλέψει δυνατά για το στόχο της, που δεν είναι άλλος φυσικά, μη γελιόμαστε, από την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, με την κυριότερη αυτή, όχι μόνο της νέας ομάδας που ανέφερες, εγώ θα βάλω το γηπεδικό ως την κυριότερη.
0: Αν μη τι άλλο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο από τις δύο πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, και μιλάω για αυτό το παιχνίδι του κυπέλου με αντίπαλο τον Πανετολικό, αλλά και το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με αντίπαλο τον Άρη, η Καλαμάτα ούτε λίγο ούτε πολύ έχει σκοράρει 6 φορές. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι επιθετικά τα πράγματα είναι καλά. Και μιλάμε τώρα για 3 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, για τον Βάργκας, για τον Μορέιρα και τον Μπολίβαρ. Αυτοί είναι οι 3 βασικοί, με τη συνδρομή βέβαια και του Μπονέτο και του Χαμζά, οι οποίοι έχουν πάρει λεπτά συμμετοχής. Δείχνουμε ότι μέσω επιθετικά σαν ομάδα είμαστε καλοί. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει, αν αναλύσουμε λίγο τους αριθμούς, ένα μικρό πρόβλημα στην αμυντική μας συμπεριφορά. Έχουμε δεχτεί 5 γκολ, μπορεί να έχουμε βάλει 6, αλλά έχουμε δεχτεί και 5. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο οι υπεύθυνοι της Καλαμάτας και ειδικά το τεχνικό επιτελείο πρέπει να το εξετάσουν σοβαρά. Ίσως να χρειάζεται μια επιπλέον ενίσχυση. Ίσως ακόμα δεν έχουν δέσει μεταξύ τους οι αμυντικοί ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να βγαίνουν αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Χριστοφιλέας. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες αγωνιστικές. Να πάμε τώρα στο γηπεδικό, το οποίο έφυξες και το οποίο το έβαλες νούμερο ένα σαν πρόβλημα φέτος. Δεν έχω λόγο να μην συμφωνήσω μαζί σου. Σίγουρα το γηπεδικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Καλαμάτα. Θα αναγκαστεί μεγάλο μέρος του πρώτου γύρου να αγωνιστεί εκτός έδρας ουσιαστικά, φιλοξενούμενοι από γήπεδα τα οποία δεν έχει πατήσει για πολλά χρόνια.
1: Ο χρόνος ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι αμήλικτος. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος πάντως θα έχουμε τις αναλύσεις του πολύ σύντομα και τηλεοπτικά και από τα τοπικά κανάλια, εκτός από το Action φυσικά που σε βλέπουμε σε άλλο κομμάτι, έτσι όχι τόσο στο αθλητικό. Ναι. Πολύ σύντομα Γιώργο, γι' αυτό πότε σε αναμένουμε με στη νέα σου εκπομπή στην τηλεόραση του Best.
0: 21 Σεπτεμβρίου.
1: Μαζί με την έναρξη και των τοπικών έτσι, πρωταθλημάτων.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μια νέα προσπάθεια. Η εκπομπή θα έχει το όνομα Best Sport. Όπως καταλαβαίνετε, θα παίξει από την τηλεοπτική συχνότητα του Best και θα είμαι ο βασικός παρουσιαστής. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά πρόσωπα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε όταν έρθει αυτή η ώρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Εμείς πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και στη συνέχεια δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε τίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτών 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπολία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα με τρίτες χώρες. Μέσω του πολέμου κατά τη 12 νεκροί εκενώσεις οικισμών κλεισιάζουν κατοικημένες περιοχές. Μέρα μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε

ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να επαναρχίσουν οι εργασίες της κύριας φάσης για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας καταφθάνουν καθημερινά φορτηγά, μεταφέροντας τους νέους σωλήνες μεγάλης διαμέτρου και τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό. Οι εργασίες θα αρχίσουν από το τμήμα της Άνθειας έως το αντλιοστάσιο του πηδήματος συνολικού μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων. Το τμήμα από την Άνθεια έως το Θεωρία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση αναδόχου εταιρείας, το κομμάτι πίδημα Άνθεια αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους. Το εργοτάξιο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάς Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και υπηρεσιακά στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον οδικό άξονα πύργος Καλό Νερό Τσακώνα έκανε ο βουλευτής Ηλίας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Με επικύρια ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χάραξη, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι 4 χρόνια μετά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες, οι κάτοικοι της Ηλίας και της Μεσσηνίας εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πότε και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει το έργο. Υπενθυμίζει επίσης ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο αρμόδιος Ο Υπουργός Υποδομών είχε δηλώσει στη Βουλή πως σύντομα θα υπήρχαν νεότερα. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης, 9 μήνες αργότερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την οριστική χάραξη, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του άξονα. Με τη νέα ερώτηση, ζητά να διευκρινιστεί αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής και αν υπάρχει εναλλακτικό χρηματοδοτικό μοντέλο σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί πόροι. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση δισκοπρίωνων και συσκευών συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψυσταριές και το κάπνισμα των μελισσών. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η χρήση φωτιά σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στον αριθμό 199 ή μέσω του 112. Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωσης ελαστικών με τη μέθοδο της πυρόλυσης στη θέση Κοκκινίτσα των Παραδεισίων Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, η απόφαση συνδέεται με το σχεδιασμό για τη μετάβαση της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνητική εποχή και την επιλογή επενδύσεων συμβατών με το χαρακτήρα και τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. Αντίθετα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις ξενοδοχειακές και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις στην Ερμιονίδα υπό την προϋπόθεση της στήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Η συνεδρίαση ήταν η πρώτη με τη νέα σύνθεση της Επιτροπής. Στη θέση Αντιπροέδρου εξελέγει η Περιφερειακή Σύμβουλος Παράταξης Νέα Πελοπόννησος Ντίνα Νικολάκου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη 12η Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 29 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ συναυλία της KC Band του Καλλιτεχνικού Στεκιού στην πλατεία 23 Μαρτίου και μισή ώρα αργότερα στις 9 θα αρχίσει στην κεντρική πλατεία της πόλης η μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη.

Μισή ώρα αργότερα στις 9 θα αρχίσει στην κεντρική πλατεία της πόλης η μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη. Την Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Δήμος Φάρης. Στην πολιτιστική επικαιρότητα, απόψε σύσσωχο του 20ου αιώνα με έργα των Ράλφ Βόν Ουίλιαμς και Τζον Άιρλαντ. Η συναυλία εντάσσεται στις 10ης Διεθνής Σκηνή, επαιτειακή διοργάνωση συμπληρώνει 10 χρόνια διεθνούς παρουσίας με αύριο Παρασκευή την Αυγουστιάτικο Πανσέλινο Αρχαιολογική Χώρη της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων, οι χώροι που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό έως τα μεσάνυχτα. Μία ακόμη την έξοδο του 15 Αύγουστου διαναμήθηκαν στους οδηγούς από τους σταθμούς ιωδίων της Κρήτης που απορρίπτονται στους κάδους, στόχους στασία της άμμου και της θάλασσας. Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να μην ρίχνουν γόπες στις παραλίες, καθώς τα φίλτρα περιέχουν ουσίες που προκαλούν ρήπαση και μπορούν να μικρότερη ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας. Η μαύρη θύρα. Ο Αγγελής προέρχεται από μία παραγωγική περίοδο στη Γαμαθηνική, όπου αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με τον Πανθουριακό. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του Πας Γιάννηνα και έχει καταγράψει 21 συμμετοχές της αστυνομίας. Πάντως απαγορεύεται οργανωμένη χρήση ενός σήμερα και

ή όπου αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με τον Πανθουριακό. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του Πας Γιάννινα και έχει καταγράψει 21 συμμετοχές της αστυνομίας. Πάντως απαγορεύεται ο οργανωμένος. Ένα σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία με έντονη

0: και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στις θερμές ώρες της μέρας του νομού
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: Μεσσηνία Terroirs. Μία γη, μία ιστορία, 18 ενοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μία μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κεφάλι.

0: φίλο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτήν. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Κύριε, ακούσαμε Μητσοτάκης λοιπόν στα γένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από την Θεσσαλονίκη, που σήμερα φοράει τα γιορτινά της, έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα. Είπαμε μέχρι και 80.000 πλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 27 Αυγούστου 2026. Μαζί και σήμερα για αθλητική ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, ξεκινάει. Ξεκίνησε. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Μας ακούτε στην ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, στους 101,5 στα FM, και είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος ο τεχνικός μας. Ο Παναγιώτης είναι στα κουμπιά, δίπλα η Μαρία Ντάντουλη, και οι μουσικές επιλογές που ακούτε και ακούμε είναι από τις λίστες του Γεώργιου Γαλανού, που απουσιάζει και αύριο, και από Δευτέρα πιστεύω επιστρέφει και με φυσική παρουσία ο Γιώργος Γαλανός. Ξεκουράζεται το παιδί, να ξεκουραστεί και ο Γιώργος Γαλανός, για να μας πει και τις εντυπώσεις του από τα παιχνίδια που θα δώσουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Είχαμε χθες το θρίαμβο της ΑΕΚ, θα τα πούμε στην εξέλιξη και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, με τη μεγάλη και τεράστια μαύρη θύελλα που επέστρεψε. Για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία μιλάω. Η Καλαμάτα έχει επιστρέψει, είναι στη Super League 1 και συνεχίζει το δρόμο της με παιχνίδι το Σάββατο μεθαύριο στο Αγρίνιο. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας που μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 για τα FM, και οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά, όπως και εδώ μας ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης, η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Η θερμοκρασία είναι υψηλή ακόμα, συνεχίζεται αυτή την ώρα γύρω στους 28-29 βαθμούς, αλλά θα ανέβει κι άλλο όταν πλησιάσουμε κατά τη 1-2 η ώρα, και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Βέβαια δεν πέφτει πάρα πολύ, το ξαναλέω, ειδικά τις βραδινές ώρες που έχουμε συνηθίσει να δροσιζόμαστε εδώ στην Τρίπολη. Στην Καλαμάτα υπάρχει και η υγρασία και η θάλασσα, αυτό το αεράκι που βγάζει κατά το μεσημέρι και μετά ο μπάτης που λέμε εμείς εδώ στα παράλια τα δικά μας της Αρκαδίας, δίνει μια δροσιά, αλλά είναι η υγρασία που ανεβάζει και εκεί τη θερμοκρασία και κολλάς και λίγο. Αυτά ξέρουμε έτσι από τα παραλιακά μέρη. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα, που έχει πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα, με κορυφαίο βέβαια την ΑΕΚ, που είναι και επίσημα στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ διέλυσε τη Λεύσκη Σόφιας, μια τεσσάρα ξεγυρισμένη, με καλή εμφάνιση, με τσαμπουκά, με πίστη, με ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως, από τον προπονητή, το staff γενικά, μέχρι και τον τελευταίο παίκτη που ήταν στον πάγκο και εκτός αποστολής. Αυτές είναι οι ομάδες, έτσι είναι οι ομάδες που πρέπει να παίρνουμε όλοι πρότυπο και να πατάμε πάνω σε αυτό, σε εισαγωγικά το πατάμε έτσι, δηλαδή να προσπαθούμε να το μιμηθούμε, αυτό εννοώ πατάμε. Αλλά θα δούμε αναλυτικά συνέχεια τι έκανε και η ΑΕΚ, ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας για το Champions League. Τώρα μπορεί να δούμε και Ρεάλ και Μπαρτσελώνα και Μπάγερν και πολλές ομάδες μπορεί να έρθουν εδώ. Όπως είπε και ο Ρώτα, θέλει Ντόρτμουντ για να παίξει με Καρέτσα και Κωνσταντέλια, αλλά θέλει και Άρσεναλ για να αντιμετωπίσει τον Τζόλι, είπε. Στην πλευρά κιόλας από εκεί, για να έχουμε, λέει, μάχες με τους κολλητούς μου. Όντως είναι κολλητοί, είναι καλά παιδιά. Και αυτοί όλοι οι κολλητοί, το ξαναλέμε για να χτυπάει, το έχουμε πει πολλές φορές, όλοι αυτοί οι κολλητοί παιχταράδες δεν κάνουν για να πάνε στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν κάνανε μάλλον. Και ψάχναμε να βρούμε τι φταίει. Ψάξτε ακόμα εκεί στην ΕΠΟ, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τι φταίει και η εθνική μας δεν πήγε. Ναι, ναι, θα έρθουν και άλλα ταλέντα, θα πετάει η ομάδα, οι παίκτες θα παίζουν. Πού να παίξουν, και στη Ρεάλ. Σε λίγο θα πάει κανένα Ρεάλ ο Κωνσταντέλιας ή κανένα Καρέτσας και θα λέμε μετά δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς. Ναι, κανένα τέτοιο θα γίνει, κανένα τέτοιο θα δούμε. Θα αναλύσουμε και τα θέματα του Αστέρα Άκτορα. Εκδικάστηκε η ένσταση. Σήμερα περιμένουμε τα υπομνήματα, ίσως αύριο η απόφαση, θα δούμε. Λεπτομέρειες θα σας πω όταν θα πούμε αναλυτικά για τις ομάδες. Τα εισιτήρια με Ολυμπιακό συνεχίζονται να διατίθενται στις θύρες 2 και 3 μόνο. Έτσι, η θύρα 1 κλειστή και οι Ολυμπιακοί στη θύρα 4 τα εισιτήρια τα δικά τους για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε δύο παίκτες Έλληνες, τα είπαμε και χθες, Ναούμι και Αγγελή. Πάει με απουσίες και θα πάει στο Αγρίνιο και
θέλει να δει τι θα γίνει και με το γήπεδο η Καλαμάτα που θα συνεχίσει τα εντός έδρας παιχνίδια της. Θα είναι του Ιωνικού. Τι απόφαση θα πάρθει από το Δήμο Νίκαιας με τον ερασιτέχνη Ιωνικό που θα συζητηθεί το θέμα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν εμπόδια, αλλά αν δεν τελεσυδικήσει η απόφαση και η ιστορία, σίγουρα είμαστε στην αναμονή. Αλλά προέχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό για τη Μαύρη Θύελλα, που έκλεισε και μια συμφωνία με εταιρεία έτσι, leasing αυτοκινήτων και τα λοιπά, που έκανε μια χορηγία και οι συμφωνίες είναι πολλές βέβαια, άλλαξαν επίπεδο και έρχονται οι χορηγίες και οι συμφωνίες με μεγάλους πόσο λέμε, μεγάλες εταιρείες, μεγάλα, μεγάλα θέματα που μπορούν να βγουν από εκεί οικονομικά κτλ. Κτλ. Σήμερα έχουμε για την είσοδο στο League Face του Conference League το Brand PAOK στη ρεβάνς του 1-1, 8 η ώρα, και την ίδια ώρα το Χράτζετς Κράλοβετς Παναθηναϊκό στο 2-2 του πρώτου αγώνα, 8 η ώρα και αυτό το παιχνίδι, για είσοδο σε ομίλους σε League Phase, να είμαστε ακριβείς, του Conference League, ενώ το CSKA Sofia Sofi θα ξεκινήσει 9 η ώρα. Εδώ έχουμε για είσοδο στο Europa League, στη League Phase του Europa League, 9 η ώρα το παιχνίδι του Όφη και στις 8 το Μάτσου Μπραν, Πάο και Χράντετς, Κράλοβετς, Παναθηναϊκός.

Γιορτάζει και ο Φανούριος σήμερα, Παναγιώτη. Έφτιαξε φανουρόπιτα χτες. Μάνα σου. Έτσι πήγες εκεί στην εκκλησία, δίπλα στην γειτονιά μας. Εντάξει, μπράβο, είσαι ωραίος. Ναι, και φάγαμε κι εμείς όλοι. Όχι από σένα, έχουμε κι εμείς τα μέσα μας. Φανουρόπιτα μας τα εμφάνισε όλα ότι ψάχναμε. Και σήμερα γιορτάζει ο Φανούριος, η Φανή, η Φανούλα, ο Φάνης. Άσχετο, άλλο Θεοφανίων, άλλο Φάνης ο σημερινός με τον Φανούριο. Για 5η 27 Αυγούστου, 27 Αυγούστου δηλαδή, Αγίου Αρκαδίου Βασιλέως, Αγίου Λιβιερίου Πάπα Ρώμης, ομολογητού Οσίου Ποιμένος Επισκόπου Κορδούης και Αγίου Φανουρίου του Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, γιορτάζει ο Αρκάδιος, ο Αρκάδης, Αρκαδία ή Αρκάδα, Λιβέριος, Λιμπέρης, Λιμπερία, Λιβέρης, Όσιος, Οσία και ο Φανούρης, Φανή, Φανούριος. Και ο Φανούρης Γουνδουλάκης, Παναγιώτη. Το ξέρεις, το θυμάσαι. Ναι, Καλαματιανός είναι. Τα λέμε για να τα ακούνε και στη Μεσσηνία. Ναι, στον Πανιόνιο τον έμαθες εσύ, αλλά είναι Καλαματιανός ο Φανούρης Γουνδουλάκης.

Στα αστέρια λοιπόν του Champions League, η ΑΕΚ σκόρπισε κυριολεκτικά τη Λεύσκη Σόφιας εχθές στην All Win Arena, ξέφρενα πανηγύρια, πριν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, τον πρόεδρο, ιδιοκτήτη, όλα μαζί, μεγαλομέτοχο.

Arsenal, Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτές είναι οι πρώτες ομάδες στο πρώτο γκρουπ, όπου δύο από αυτές θα παίξουν με την ΑΕΚ σίγουρα. Σκέψου τώρα, ας πούμε, να παίξεις με την Paris Saint-Germain, σου λέω εγώ, που είναι η κάτοχος back-to-back δύο Champions League, δύο χρονιές κατέκτησε το Champions League, τη διοργάνωση δηλαδή, και να είναι η δεύτερη ομάδα. Δεν σου λέω η Real και η Μπαρτσελώνα, ούτε η Bayern. Να σου πω η Manchester City, ας πούμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο ανεβαίνει το επίπεδο, η δυσκολία, η κατάσταση, ο ουρανός γεμίζει αστέρια. Αυτό είναι το Champions League. Και πάμε και στο δεύτερο γκρουπ, γιατί και το δεύτερο γκρουπ δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, που και από εκεί θα έχει δύο ομάδες. Σίγουρα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, γιατί θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός. Είναι η Borussia Dortmund, αυτό που είπε και ο Ρώτα, ότι θέλει να παίξει η ΑΕΚ με την Borussia για να δει τα φιλαράκια του, τον Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Ρώμα, και εκεί υπάρχει Έλληνας, έτσι, Κουλιεράκης. Sporting Λισαβόνας, και εκεί δύο Έλληνες έχουμε, δύο Έλληνες έχουμε. Άστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, αυτές οι ομάδες είναι στο δεύτερο γκρουπ. Η Club Breeze, εντάξει, η Club Breeze βατή τη βλέπω, αλλά μακάρι να πέσει καμιά Breeze στο δεύτερο γκρουπ. Betis, ισπανική ομάδα, μην υποτιμάτε, και Eindhoven, αυτές οι ομάδες στο δεύτερο γκρουπ. Και πάμε και τρίτο γκρουπ έτσι λίγο γρήγορα, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Λειψία, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray. Τι έγινε και έπεσε ξύλο στη Φενέρμπαξε του Γκεντουζή, του κάνανε επιδεσία. Ναι, έκανε, αλλά πήγε ένας φίλος λέει να τον κλωτσίσει, να τον χτυπήσει και έγινε χαμός με τον Γκεντουζή. Τους έκανε, ναι, επειδή τους απέκλεισε. Ήταν Μασέι, Λιόν, ιστορίες, ναι, έγινε φασαρία. Με τη Λιόν και το Φενέρμπαξε που πέρασε η τουρκική ομάδα και είναι στον τρίτο όμιλο. Και στον τέταρτο γκρουπ που είναι και η ΑΕΚ, Σλάβια Πράγα, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, Λάντσκ Λίντσερ, Κόμο του Δουβίκα, του Τάσου, Βίκινγκ και Σαμπάχ. Εδώ μία από αυτές τις ομάδες μπορεί να την παλέψει, νομίζω, και εύκολα η ΑΕΚ τις έχει. Θα δούμε γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ μην είσαι σίγουρος για τίποτα. Θα δεις μεγάλες νίκες, μπορεί να δεις εμφανίσεις φοβερές κτλ. Αυτά για την ΑΕΚ.

Πάμε στα του Αστέρα Άκτορ τώρα. Και αυτό που ρωτάτε όλοι είναι τι έγινε με την ένσταση χτες. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Τι έγινε, εκδικάστηκε η ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό για το κύπελο. Εκδικάστηκε, θα σας πω και λεπτομέρειες που τις έχω σημειώσει εδώ, γιατί έμαθα πληροφορίες. Εκδικάστηκε λοιπόν εχθές για την αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας της Βιωτίας στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν ο καθένας τα αιτήματά του για τα επιχειρήματα ενώπιον των αρμοδίων οργάνων εκεί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Λεβαδιακός υποστήριξε ότι υπήρχε λάθος στο σύστημα, γι' αυτό δεν βγήκε στο μηχανογραφικό ότι ήταν δηλωμένος ο παίκτης που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να είναι ούτε στους τακτικούς ούτε στους αναπληρωματικούς. Αυτό υποστήριξε και υποστηρίζει ο Λεβαδιακός, τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ή σκοπιμότητα από την πλευρά της ομάδας να προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια χωρίς ουσία. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος, κέρδιζε ο Λεβαδιακός, ήταν αλλαγή ο παίκτης που μπήκε. Αυτό υποστηρίζει ο Λεβαδιακός, αν και αυτό, αν όντως έχει γίνει το λάθος, δεν ενδιαφέρει τον Αστέρα ούτε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το λάθος είναι λάθος και πρέπει να καταγραφεί. Ο Αστέρας επιμένει για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, εκεί στηρίζει την ένστασή του. Και όπως μάθαμε δεν έκλεισε κάτι ακόμα, ότι ολοκληρώθηκε, αφού μετά την ακροαματική διαδικασία που είχαμε χθες

οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα μέχρι σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, να καταθέσουν υπομνήματα μέχρι τις 12 τώρα το μεσημέρι, ίσως και λίγο πιο μετά. Οι δύο ομάδες να καταθέσουν τα υπομνήματά τους με τους νομικούς τους συμβούλους, για να πάμε, μάλλον αν καταθέσουν κάποια υπομνήματα, κάποια συμπληρωματικά έγγραφα, κάποια παραπάνω πράγματα, το αρμόδιο όργανο θα εξετάσει τα στοιχεία και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών, με την απόφαση για την τύχη της ένθεσης να αναμένεται, εκτός απροόπτου έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα μπορεί να γίνει και αύριο Παρασκευή, μπορεί να γίνει και από Δευτέρα, μπορεί και από Τρίτη. Αλλά υπάρχει πιθανότητα και αύριο, να ξέρουμε, γιατί μπορεί να υπάρξει και έφεση και να θέλουμε και άλλο χρόνο για να τελεσιδικήσει η απόφαση. Θα δούμε. Αυτά είναι τα νέα όσο αφορά την ένσταση της ομάδας του Αστέρα για το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό, για το μάτς που ιτήθηκε και είχε αποκλειστεί ο Αστέρας, αλλά βρίσκοντας αυτή την ατασταλία και το λάθος του Λεβαδιακού, μάλλον ο Αστέρας θα δικαιωθεί και θα συνεχίσει. Υπάρχει τώρα και ένα θέμα εδώ που το ξέρουμε και εμείς, βγήκε και προς τα έξω. Η πρώτη ομάδα του Αστέρα άφησε και δεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Όμως ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος θα είναι, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει γραφτεί κιόλας, γράφεται κανονικά και από συναδέλφους και σε site, παίκτης εκτός συγκλονιστικού απροόπτου της ομάδας Β. Θα πάει λοιπόν στην ομάδα Β ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, το διαβάζω εδώ και σε αθηναϊκά site που έχει βγει και το αναφέρουν αναλυτικά, ότι θα είναι στην ομάδα Β και ίσως μπορεί μετά να βρεθεί και στην Α πάλι. Αυτά γράφουν εδώ οι συνάδελφοι στα site που διαβάζω και τα μεταφέρω εγώ, να τα διαβάζει και ο κόσμος. Άρα υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος για τον Αστέρα Β και θα δούμε αν μετά μπορεί να χρειαστεί, ξέρω εγώ. Πάντως ο Αστέρας Άκτορ που προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και από ό,τι βλέπω εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια, εντάξει, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, 1700 εισιτήρια που χωράει η θύρα 4, έτσι έκαναν, μπαμ, φύγαν όλα. Θα τσακώθηκαν και πίσω να τα πάρει. Και μάλλον και εδώ έχουμε πρόβλημα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να βρούμε εισιτήριο, όποιος θέλει, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα. Αλλά είναι δύσκολο να βρει και κάποιο εισιτήριο, γιατί θα μου πάει και φίλοι ουδέτεροι. Πόσο ήταν τα διαρκείας, γιατί μαθαίνω ότι ήταν και αρκετά τα διαρκείας που έχουν πουληθεί. Ξέρουμε.

Λέγαμε λοιπόν για τα εισιτήρια και για τους φίλους του Αστέρα είναι δύσκολο να πάρει εισιτήριο αφού έχουν δοθεί αρκετά διαρκείας και είναι λίγα αυτά που είναι στη διάθεση και από χτες έχει τρέξει ο κόσμος και περιμένουν έτσι ουρά για να πάρουν τα εισιτήριά τους στο Star Store και στα εκδοτήρια εδώ κάτω στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα είναι με κόσμο και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού. Περιμένουμε έτσι ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου, έναν Αστέρα που δεν έχει να χάσει κάτι, θέλει να πάρει μόνο από αυτό το παιχνίδι είτε βαθμό είτε βαθμούς, είτε να δείξει ότι δεν περνάει κάποιος εύκολα από εδώ από την Τρίπολη, και είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι φέτος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ είναι αυτό με τον Ολυμπιακό που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα. Έχουμε και την επιστροφή του Τζόρνταν Σίλβα, του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο απρόοπτο. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτήριων, το ξαναλέμε, για τους φίλους του Αστέρα, γιατί για Ολυμπιακό τα πήραν ηλεκτρονικά οι φίλοι του Ολυμπιακού, τέλος αυτά. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω αν είναι τέλος, θα μάθουμε και για τον Αστέρα τα εισιτήρια για τη διάθεση.

Αυτά για τον Αστεράκτορ. Πάμε τώρα να δούμε τα της Καλαμάτας, Μαύρη Θύελλα στα νέα. Η Μαύρη Θύελλα προετοιμάζεται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που ξέρει τον αντίπαλο. Έπαιξαν και για το κύπελο και τον απέκλεισε τον Πανετολικό. Όμως θα είναι τελείως διαφορετικό αυτό το μάτς. Και με τις απώλειες και τους τραυματίες που έχει Καλαμάτα θα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Θα δούμε τώρα αν η Σίγκουρτσον, Ροντρίγκες, Μιράντα, ο Βάργκας νομίζω ότι είναι νοκάουτ, ο Καρεάσο, όλοι αυτοί είναι σε κατάσταση να ακολουθήσουν την αποστολή. Δεν θα είναι σίγουρα ο Μπολίβαρ, ο επιθετικός της Καλαμάτας που δέχτηκε κόκκινη κάρτα και είναι τιμωρημένος. Και βέβαια ο Πανετολικός θα είναι τελείως διαφορετικός. Έχει ενισχυθεί, έχει πάρει παίκτες. Όσο περνούν οι μέρες και οι προπονήσεις, ο Πανετολικός θα βελτιώνεται, γιατί θα φτιάχνει σύνολο. Το έδειξε και με τον Αστέρα, ότι άλλο αυτό που είδατε με την Καλαμάτα στο κύπελο και άλλο το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ, που βέβαια ο Αστέρας μπορεί να ήταν καλύτερος, αλλά το καλύτερος είναι αυτός που βάζει γκολ και κερδίζει, όχι αυτός που είναι καλύτερος σε κάποιες στιγμές στην κατοχή της μπάλας, στις τελικές προσπάθειες. Και η Καλαμάτα έχει δείξει ότι παίζει καλά, είναι καλή ομάδα, αλλά θέλει να πάρει και πρέπει αποτελέσματα και βαθμούς. Αυτό θέλει να κάνει λοιπόν στο Αγρίνιο, σε ένα μάτς που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και για τις δύο ομάδες, και τον Πανετολικό που θέλει να κάνει το 2-2 και την Καλαμάτα που θέλει να κάνει την πρώτη της νίκη, να πάρει τον πρώτο βαθμό στην επιστροφή της στη Super League 1 μετά από 25 χρόνια. Η Καλαμάτα λοιπόν θα πάει και θα ταξιδέψει αύριο Παρασκευή, όπου θα ολοκληρώσει και την προετοιμασία της, ενώ όπως σας είπαμε υπάρχει ανακοίνωση και είναι επίσημη ανακοίνωση για τους δύο ποδοσφαιριστές που απέκτησε, τα είπαμε και χθες, και πλέον φαίνεται να κινείται και για έναν ακόμα παίκτη, ένα ακόμα παίκτη που θα είναι δυνατή μεταγραφή. Μία μεταγραφή που είναι ένας νεαρός Ισπανός που φαίνεται και λέγεται ότι έχει συμφωνήσει με την Καλαμάτα για να έρθει, λέγεται Άρον Μάρτιν. Ο Μάρτιν λοιπόν είναι ένας παίκτης με ταλέντο και είναι παίκτης που παίζει στο χώρο του κέντρου. Φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την ΠΑΕ της Μεσσηνίας για την απόκτησή του. Κάτι άλλο νεότερο πέρα από τα εισιτήρια που είναι στη διάθεση του κόσμου και όπως μας έστειλε και επίσημη ανακοίνωση και ενημέρωση η ΠΑΕ Καλαμάτα, θα πάει με τον κόσμο του στο Αγρίνιο να παίξει η Καλαμάτα. Με τον κόσμο της λοιπόν στο Αγρίνιο η Καλαμάτα, εκεί όπου θα βρεθούν φίλοι της ομάδας, και να δούμε αναλυτικά τι λέει η ανακοίνωση τώρα που θα την ανοίξουμε. Με τον κόσμο λοιπόν η Μαύρη Θύελλα στο Αγρίνιο. Η Καλαμάτα ενημερώνει, εξασφάλισε σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για το παιχνίδι του Σαββάτου. Επισημαίνεται κατόπιν σε απαγορεύεται οργανωμένη μείνει, μόνο μεμονωμένη μετακίνηση. Τα εισιτήρια έχει και ένα link όπου πατάς επάνω για να δούμε και την τιμή για τα εισιτήρια και πως, αλλά θέλει να βάλεις διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα λοιπά για να δεις. Άρα με κόσμο στο γήπεδο του Αγρινίου για το μάτς με τον Πανετολικό η Μαύρη Θύελλα, εκεί όπου πρέπει να πάρει και βαθμό ή βαθμούς, έτσι. Το πρέπει μπαίνει σιγά σιγά για την Καλαμάτα μετά τις καλές εμφανίσεις στο κύπελο και στο πρωτάθλημα, άσχετα αν έχασε από τον Άρη, πρέπει να μαζέψει και βαθμούς.

Πάμε να δούμε τώρα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σήμερα. Να ξαναπούμε δηλαδή, πέρα από την εισαγωγή που σας ενημερώσαμε, θα πούμε αναλυτικά ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στη Νορβηγία με την Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ, 8 η ώρα το βράδυ, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Σε ένα μάτσο πρέπει να είναι 4-1 για μένα. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ και είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερη ψυχολογία μετά το 4-0 απέναντι στο Λεβαδιακό. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι μπορεί να προκριθεί. Και εξάλλου από το 0 ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Το 1-1 δεν λέει κάτι. Είναι σαν είναι 3-3, 0-0, 5-5. Το ίδιο πράγμα είναι. Στο Open, στο ελεύθερο κανάλι του Open θα δούμε το μάτς αυτό. Την ίδια ώρα Χράντετς Κράλοβετς, Παναθηναϊκός. Εδώ ο Παναθηναϊκός καλείται να κερδίσει και να αποκλείσει την ομάδα της Τσεχίας στο Κράλοβετς. Με ένα παιχνίδι που είχε έρθει 2-2, μαγική εικόνα, και έζησε με 2-0 ο Παναθηναϊκός, σοφαρίστηκε 2-2 στο τέλος. Στο Sky το μάτς αυτό, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι, τα δύο πρώτα παιχνίδια, Μπραν ΠΑΟΚ και Χράντετς Κράλοβετς Παναθηναϊκός, είναι για είσοδο σε League Phase του Conference League, ενώ το ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι που θα ξεκινήσει 9 η ώρα και το πρώτο παιχνίδι Όφι το έχει κερδίσει στο Παγκρίτιο με 3-0, άρα έχει πολύ ισχυρό προβάδισμα. Θα το δούμε στην Κοσμοτέ Sport 2 το μάτς αυτό. Πρέπει ο Όφι να υπερασπιστεί αυτό το 3-0 και να σφραγίσει το εισιτήριο για είσοδο σε League Phase του Europa League, ο Όφι σαν κάτοχος του κυπέλου. Και θα είναι μια τεράστια επιτυχία ακόμη για την ομάδα του Όφι που πάει τρένο. Πάει τρένο πραγματικά και πιστεύουμε να μην σταματήσει σήμερα εκεί το τρένο στην Σόφια. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσει την πορεία του και στο ευρωπαϊκό προσκήνιο αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα Όφι που είναι εντυπωσιακός. Αυτά και για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Πέμπτη συγγνώμη, δεν είναι Τετάρτη, είναι 27 Αυγούστου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Enjoy this trip. Enjoy this trip.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας.

0: Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λιχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλίου Πολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρή. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμινας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει η Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατζή κατηγορεί τις ΗΠΑ και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Costa Navarino. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
7: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
8: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, μεσημέρι και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε και σήμερα μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM σε ολόκληρη τη Μεσσηνή, 107,2, 104,4 και διαδικτυακά βεβαίως, όπου υπάρχει σύνδεση ίντερνετ και καλή διάθεση να μας ακούσετε. Ερτέκο, η πλατφόρμα που εμείς σας προτείνουμε, αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποια νομίζετε. Μια απλή αναζήτηση, Ερτ Καλαμάτας, θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε στις πλατφόρμες, να μας βρείτε στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook, οπότε εκεί υπάρχει η γνωστή μας αλληλεπίδραση. Μπορείτε επίσης να στέλνετε στο mail του σταθμού τα μήνυματά σας, ertkalamatas@ert.gr, και φυσικά τηλεφωνείτε 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα είναι ακόμα μια ιδιαίτερη μέρα. Σας έλεγα χθες, που επίσης ήταν καλεσμένος ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο Γρηγόρης ο Χαλιακόπουλος, ότι πάντα είναι ωραίο και διαφορετικό να κάνεις εκπομπή με προσκεκλημένους συναδέλφους. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι συνάδελφοι έχουν ένα βιογραφικό πολύ ενδιαφέρον και μια εξέλιξη στη δουλειά που διαφέρει από τη ρουτίνα των περισσότερων. Σήμερα λοιπόν έχω εδώ στο στούντιο μια δημοσιογράφο που έχει βρεθεί μπροστά σε ιστορίες trafficking, έμφυλης βίας, κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά η δική της ιστορία, και έτσι θα την ξεκινήσω, ξεκινάει από τη γειτονιά μας εδώ, από τη Μεσσήνη. Νιώβη Αναζίκου είναι εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου διπλή. Και επειδή είμαι εδώ μαζί σου, αλλά και επειδή είμαι εδώ στην Καλαμάτα, στον τόπο μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι εσύ έχεις κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μάλλον η πιο γνωστή σου διαδρομή είναι μέσα από το Vice και από την εκπομπή Φάσμα της δικής μας ΕΡΤ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή όμως, δηλαδή πώς ένα κορίτσι που αρχικά σπουδάζει λογιστική αποφασίζει ότι όχι, θέλω να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, και έτσι αλλάζεις πλεύση.
2: Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο που εγώ πέρασα τώρα λογιστική και χρηματοοικονομικά ήταν λίγο αυτό που λέμε ορισμένες φορές, ότι δεν έχεις μια καθαρή εικόνα ή εν πάση περιπτώσει δεν σε φτάνουν και βαθμοί, να το πούμε και αυτά έτσι πολλές φορές. Συμβαίνουν διάφορα. Το είδαμε και τώρα που ξαναήρθε το θέμα για τις Πανελλήνιες, το άγχος και όλο το πλαίσιο, ας πούμε, της εκπαίδευσης, το πώς τελικά φτάνει σε μια σωστή διαδρομή ένα παιδί. Οπότε εγώ τότε περνάω σε αυτό, όμως από πολύ μικρή καθόμουν και έκανα μια συλλογή από διάφορες ιστορίες ανθρώπων. Και φίλων.
1: Ναι.
2: Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω βιογραφίες, να διαβάζω τι συμβαίνει στις ειδήσεις και πώς από ένα τίτλο που μας, ξέρεις, μας τάραξε για στην εφηβεία, είναι λίγο δύσκολο να σε κερδίσει κάτι, να πεις ότι ενδιαφέρομαι πολύ σε αυτό κάποιες φορές. Άρα, ναι, τότε μπήκα σε αυτή τη διαδρομή να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Αυτό με ακολούθησε μετά και στις σπουδές και έβλεπα πάντα ότι θέλω να βλέπω κάτι πιο ερευνητικό μεταφορολογικά, κάπως να βρίσκω γιατί, τι γίνεται με τον κώδικα, τότε που κώδικη, συγγνώμη, με τους
1: μεταφορολογικά, που μεταφορολογικά, με τους νέους νόμους, με τις αλλαγές τις πάρα πολλές που γίνονται κλπ. Από μικρή όμως έκανες τις δικές σου, θα βάλω εγώ σε εισαγωγικά, έρευνες με τις ιστορίες των ανθρώπων, με τις συνεντεύξεις. Υπήρχε άρα μία περιέργεια για το τι κρύβεται πίσω από αυτό που φαίνεται.
2: Το θέτεις πολύ όμορφα και μου αρέσει τώρα λίγο αυτό το ταξίδι που προσπαθούμε να κάνουμε μαζί και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα ήταν έτσι και θα πω έτσι και κάτι λίγο πιο προσωπικό. Mm-hmm. Ο πατέρας μου είχε ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, είχε γραφείο τηλετών. Οπότε στο σπίτι μας, επειδή είμαστε και μικρή mm-hmm. κοινωνία στη Μεσίνη, φτάνανε πολλές ιστορίες οι οποίες είχαν πίσω τους μια άλλη διάσταση. Ναι. Και πολλές φορές αυτές τις ιστορίες οι άνθρωποι που επεβίωναν και φεύγαν από τη ζωή μπορεί να ακολουθούσαν και θέματα ειδήσεων. Έτσι. Άρα,
1: έχω καλύψει πολλά τέτοια.
2: Γνωρίζεις, δυστυχώς.
1: Ναι. Δυστυχώς.
2: Οπότε, Μαρία, κάπως όλο αυτό υπήρχε, ξέρεις, σαν ένα μικρό συστατικό μαγιάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τι συμβαίνει πίσω από μια ιστορία. Αλλά ταυτόχρονα με ενδιαφέρει να δω πώς οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει έχουν να πούνε κάτι για τη ζωή τους, ποια ήταν η δική τους πλευρά και τι συνέβαινε λίγο και με τη λαογραφική μας διάσταση. Έτσι και διάβαζα και πολλά βιβλία και για τον τόπο μας και ευρύτερα για άλλα πράγματα. Και όλο αυτό λοιπόν ήταν μέσα μου. Και ήθελα πάντα να κάνω μια εφημερίδα, θυμάμαι από μικρή, να λέω τα νέα. Ναι. Και είχαμε φτιάξει ένα που λεγόταν Μέδουσα, έτσι, πολύ πρόχειρο τότε με κάτι φίλους.
1: Μπαίνεις στην ερευνητική δημοσιογραφία, όμως θέλω να δούμε και να πούμε και στον κόσμο τι σημαίνει πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία. Χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα σήμερα τον όρο έρευνα, αλλά είναι δυσδιάκριτο το πότε ένα ρεπορτάζ γίνεται πραγματικά ερευνητικό.
2: Ναι. Εδώ μας βοήθησε πάρα πολύ και η UNESCO και οι αρχές δεντολογίας και οι βασικές αρχές βασικά της δημοσιογραφίας, όπου όταν τη σπουδάζεις σου λένε ακριβώς αυτό. Πρέπει να ξεκινάς από πρωτογενή έρευνα όσο περισσότερο γίνεται, δηλαδή να εντοπίζεις το θέμα, να εντοπίζεις τις πηγές, να τις προστατεύεις, να τις επαληθεύεις, να μην τις θεωρείς αλάνθαστες ποτέ, να έχεις μια βαθιά έρευνα, συνεχή αν θέλουμε έρευνα, σε κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία αργότερα γι' αυτό, να υπάρχει διαφάνεια οπωσδήποτε σε όλη τη διαδρομή και σε κάθε περίπτωση η ερευνητική δημοσιογραφία θέλει να δείξει κάτι στο κοινό και να είναι για το δημόσιο καλό, κάτι το οποίο όμως δεν είναι εύκολα ορατό ή δεν είναι διακριτό αν θέλουμε από την πρώτη στιγμή ή μπορεί να μην ακολουθείς κάτι απαραίτητα που έχει συμβεί σήμερα ή έχει βγει στην επικαιρότητα, έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις, θα επιμείνω σε ό,τι αφορά την ερευνητική δημοσιογραφία γιατί όλη αυτή η ταχύτητα της εποχής και όλη αυτή η πρόσβαση στην πληροφορία μπερδεύει πρωτίστως τους θεατές. Δευτερευόντως θεωρώ ότι έχει μπερδέψει ή μας βολεύει να το λέμε αυτό και τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους. Άρα λοιπόν, έλα να το πάμε step by step. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Έχεις μια πληροφορία, μια υποψία, μια μαρτυρία, μπορεί να τα έχεις και όλα αυτά μαζί. Τι κάνεις την επόμενη μέρα που μπορεί αυτή η έρευνα να προκύψει από ένα ρεπορτάζ που φαινομενικά είναι ένα ρεπορτάζ. Έγινε ένα δυστύχημα εκεί. Τελεία. Μπορεί να μην είναι έτσι μόνο αυτό.
2: Σωστά. Θα πάρω ένα μικρό παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, κάτι που ανέφερες όταν έκανες την εισαγωγή για την παρουσίασή μου, ότι ένα από τα βασικά έτσι, θέματα, το οποίο κιόλας βραβεύτηκε αυτό το ντοκιμαντέρ, ήταν η έρευνα που είχε γίνει για το human trafficking, για το sex trafficking συγκεκριμένα.
1: Για την εμπορία ανθρώπων.
2: Ακριβώς, ναι. Όπου αυτό το κάναμε μαζί με τη Μαρία Τσιδηροπούλου, τη συνάδελφο. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μία είδηση που μάθαμε, όπου έλεγε ότι έχει συμβεί μία διπλή γυναικοκτονία από δύο αδερφές, οι οποίες βρίσκονταν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αυτές ήταν στην Αλβανία, οπότε αυτή η είδηση μας απασχόλησε πολύ, γιατί τότε ερχόταν και πολύ στο δημόσιο λόγο ο όρος γυναικοκτονία.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και θέλαμε να ακολουθήσουμε, να δούμε τη διαδρομή δύο πραγμάτων, ότι η ακραία μορφή της έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία και πόσο μάλλον όταν υπάρχει μέσα το sex trafficking, εμπορία ανθρώπων.
1: Ναι, βέβαια.
2: Που μας, δυστυχώς μας ταλαιπωρεί πολύ και ως Ελλάδα. Γιατί είμαστε και κόμβος διέλευση, σύμφωνα και όλες με την αστυνομία. Οπότε τότε ξεκινήσαμε από μία είδηση, όπως είπες, όμως αφορούσε εμάς Δηλαδή μας απασχολούσε ως ερευνήτριες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να συλλέγουμε στοιχεία, να μιλάμε με την αστυνομία εδώ, με την αστυνομία στην Αλβανία. Θυμάμαι ότι συγκεκριμένα χρειάστηκαν 7 μήνες με το ειδικό τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε πράγματα με
1: δικηγόρους. Με δύσκολη πρόσβαση να φανταστώ στην αστυνομία,
2: Ήταν το πλαίσιο πολύ step by step που είπες προηγουμένως, προσεκτικό οπωσδήποτε, το καταλαβαίνω, αλλά χρειαζόταν να καταλάβουν τις προθέσεις μας, ποιες είμαστε, πόσο βαθιά θέλουμε να το πάμε. Οπότε όλο αυτό έπρεπε να συνδυαστεί. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρούμε κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έπρεπε να βρούμε τις πηγές μας στην Αλβανία. Και να πω και κάτι, ότι το κομμάτι της αλληλεγγύης στο δικό μας το επάγγελμα είναι συγκλονιστικό ορισμένες φορές. Οπότε ένας συνάδελφος εκεί μας άνοιξε τα χαρτιά του, που ήταν ο πρώτος που είχε πάει και κάνει το ρεπορτάζ. Όχι την έρευνα. Εντάξει,
1: Την γυναικοκτονία είχε καλύψει.
2: Είχε καλύψει με stand-up, δηλαδή παρουσιάστηκε στο σημείο, ανέφερε, έγινε αυτό και αυτό. Και ένα ακόμα πλαίσιο το οποίο ήταν δύσκολο, και το αναφέρω αυτό το παράδειγμα για να δούμε και τα επίπεδα της ερευνητικής δημοσιογραφίας που κάποιες φορές μπορεί να μας αγχώνουν κατά τη διάρκεια, ήταν ότι ο δολοφόνος βρισκόταν ακόμα στη διαδικασία της δίκης. Δεν είχε τελεσιδικήσει η διαδικασία. Άρα έπρεπε να ήμασταν διπλά και τριπλά τεκμηριωμένες στο τι βρίσκαμε. Έπρεπε να δούμε και την άλλη πλευρά. Ποτέ στην ερευνητική δημοσιογραφία δεν πας και λες, α, ωραία, βρήκα το storytelling που μου κουμπώνουν όλα. Όχι. Εκεί είναι μια δική σου ωραία αφήγηση που μπορεί να έχεις φοβερή ικανότητα και να έχεις όντως κάποια τεκμήρια στα χέρια σου. Πρέπει να τα επαληθεύεις ξανά και οπωσδήποτε όταν κάτι στοχοποιεί, ας το πούμε, ένα όνομα, μια εταιρεία, οτιδήποτε.
1: Μια κοινωνική ομάδα.
2: Οτιδήποτε, βεβαίως. Στρέφεις τις ερωτήσεις και στην άλλη πλευρά. Έτσι. Και πρέπει να είσαι με διαφάνεια, ανεξαρτησία και στο μυαλό σου καθαρός. Άρα και καθαρή. Άρα λοιπόν, και είναι και πολύ σημαντικό εδώ, Μαρία, να πούμε το εξής, ότι στην ερευνητική δημοσιογραφία παίζει ρόλο πολύ ο χρόνος. Δηλαδή, αν έχω συλλέξει όλα με τα στοιχεία και απλά παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω, εγώ σας πήρα ένα τηλέφωνο, δεν μου απαντήσατε, άρα εγώ βγάζω το θέμα. Να πούμε ότι η ερευνητική δημοσιογραφία στη διοντολογία της έχει το γεγονός ότι κάνουμε σε ωραίους χρόνους, σωστούς χρόνους, μία επανάληψη, όχι εσαΐ, αλλά προσπαθούμε να δούμε ότι δεν πήραμε σήμερα τηλέφωνο και αύριο βγάζουμε το θέμα. Αφήνουμε το χρόνο να μας δώσει και αυτό την απάντησή του.
1: Βέβαια.
2: Άρα, ξέρεις, έχει και αυτό ερμηνεία. Αν έχεις κάνει την κρούση σου σωστά και δεν σου έχουν απαντήσει, αποφεύγουν, δεν στηρίζουν τη δημοσιογραφία, άρα κατηκρύβουν. Ξέρεις, το κοινό βγάζει την εικόνα του, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Έδωσε έτσι μέσα από το παράδειγμα λίγο αυτό, τώρα δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι πόσο, ήθελα να ρωτήσω μάλλον, πόσο μπορεί να διαρκέσει μια σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα πριν διοθετήσει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Εδώ έρχεται να κάνει πάρα πολλές φορές με το πώς ξεκινάς, δηλαδή ποια είναι τα αρχικά σου στοιχεία που έχεις, πόσες πηγές έχεις, πόσο εύκολη πρόσβαση έχεις, και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, Μαρία, που το γνωρίζεις και εσύ ως συνάδελφος, είναι τι χρηματοδότηση έχεις για όλο αυτό και τη νομική υποστήριξη.
1: Βέβαια.
2: Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα σε τι, αλλά όντως στα χρόνια που δουλεύω, μία έρευνα την οποία είχα φτάσει σε ένα σημείο πολύ καλό, που πλέον συνέβαιναν και δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή τα τηλεφωνήματα τότε δεν ήταν εύκολα. Είχα ζητήσει μία νομική υποστήριξη που εγώ δεν είχα, ας πούμε, δηλαδή. Είναι πολύ βαριά αυτά τα ποσά εκεί, έτσι. Και μου είπαν ότι άσε μην μπλέξουμε, άμα θες θες το μόνη σου. Άρα λοιπόν
1: συνήθως
2: έκανα
1: πίσω. Τα ΜΜΕ συνήθως, θα το πω έτσι πολύ αδρά εγώ, τραβάνε την ουρά τους απ' έξω. Όταν πρόκειται να, όταν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να υπάρξουν νομικές συνέπειες, άσχετα αν τις κερδίσουν ή όχι. Σκέφτονται το κόστος, σκέφτονται τα τηλέφωνα που θα δεχτούν οι υπεύθυνοι των μέσων από διάφορους μεγαλόσχημους, σκέφτονται πάρα πολλά. Οπότε σου λένε, ναι, θες να κάνεις εσύ την ηρωίδα, ας πούμε, προχώρα το. Το θέμα αξίζει ποιο είναι όμως, ότι οι άνθρωποι που κάνετε ερευνητική δημοσιογραφία βρίσκετε την άκρη και το προχωράτε. Γι' αυτό θέλω να μου πεις, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, να βρεις την πληροφορία ή να την αποδείξεις, οπότε ό,τι και αν συμβεί με νομική προέκταση στην πορεία να είσαι κατοχυρωμένη, δηλαδή μπορείς να πας και μόνος σου στο δικαστήριο.
2: Είναι πολύ βασικό όταν πεις ότι εγώ πατάω αυτό το κουμπί της δημοσίευσης. Mm. Το λέω έτσι, χαρτολογώντας προφανώς. Πρέπει να είσαι σίγουρη, σίγουρος ότι αυτό εγώ που έχω κάνει έχει φτάσει στο σημείο που δημοσιογραφικά στέκεται. Πολύ βασικό. Και εδώ ξεκινάμε και λέμε ότι πρέπει να ξέρεις τι θες να βγάλεις και να μην θέλεις απλά να βγει το όνομά σου ή κάτι που μπορεί να, ξέρεις, να γουστάρει ο κόσμος, να το δει σε ένα τίτλο. Ή... Όχι, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά. Σε ενδιαφέρει η δουλειά σου. Να είναι ανεξάρτητη, σωστή, μεθοδολογία σωστή και να τα έχεις αυτά τα τεκμήρια, τα οποία να μπορείς να απαντήσεις. Mm. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, τα τεκμήρια σου μπορεί να μην φτάνουν, δεν έχουμε το ρόλο της δικαιοσύνης.
3: Ναι,
2: έτσι,
3: καλά, προφανώς.
2: Αυτό.
3: Προφανώς.
2: Αλλά κάποια θέματα, ας πούμε, για να δούμε έτσι και πίσω λίγο κάποια άλλα πράγματα. Η Αντζελή Κουρούνης, για παράδειγμα, δημοσιογράφος, συνάδελφος, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, εξαιτίας της, με την καλή έννοια βάζω αυτή τη λέξη, υπήρχαν κάποια τεκμήρια τα οποία οδηγήσανε και την δίκη της Χρυσής Αυγής τότε να την καταδικάσουν ως εγκληματική οργάνωση, γιατί είχε κάνει κάποια, μαζί με το σύζυγό της τότε, κάποια shooting τα οποία οδήγησαν προς τα εκεί.
3: Ξέρεις ότι σε έχω κάνει εκπομπή εδώ.
2: Μη μου λες τέτοια.
3: Βεβαίως.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν, πόσο, ξέρεις, πάντα εγώ αγχώνομαι στη συγκέντρωση του υλικού, γιατί θεωρώ... Πιο παλιά, όταν ήμουν ακόμα στην εφημερίδα, γιατί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, πόσο υλικό μπορεί να έχεις συγκεντρώσει και τελικά να χρησιμοποιήσεις λίγα λεπτά.
2: Ότι. Είναι η ανάποδη πυραμίδα που λέω.
3: Είναι η ανάποδη πυραμίδα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι άλλη μία ακροβασία που πρέπει να την έχεις μάθει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πολύ ωραία το θέτεις, γιατί και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ορισμένες φορές, και εδώ να πάμε λίγο και στη δική μας την πλευρά, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ότι κοίτα να δεις, εγώ μαζί σου αυτή τη στιγμή κάνω αυτή τη δουλειά, όχι επειδή έχεις να κερδίσεις κάτι, δεν σου κάνω διαφήμιση, κάνουμε διακριτά τα όρια της συνεργασίας και ότι μπορεί και να μην βγει όλο αυτό.
3: Έτσι.
2: Και τελικά, όταν εξηγούμε στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι στο επαγγελμά μας, σου λέει άλλος, κάτσε ρε Σινιώβη. Σου μίλαγα
3: μια ώρα.
2: Εν τω μεταξύ, με πήρες τηλέφωνο. Αυτό ακριβώς. Με πήρες τηλέφωνο και την άλλη μέρα για μια διευκρίνηση. Και την άλλη μέρα για... Γιατί τελικά για τρία λεπτά. Αυτά τα τρία λεπτά όμως είναι αυτό ακριβώς, είναι το απόσταγμα της αλήθειας. Θέλουμε την αλήθεια. Την ερευνούμε, την αναζητάμε, την εξετάζουμε, την επαληθεύουμε, την τεκμηριώνουμε και την παρουσιάζουμε στο τέλος. Το δικό μας το έργο, γιατί δεν είναι απλά δουλειά, είναι τελικά εσύ, εγώ και από τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους μας, να διαβάσουμε και εμείς οι ίδιοι να προσφέρουμε κάτι το οποίο θα είναι εξασφαλισμένο με βάση την αλήθεια. Άρα, ναι, αυτά τα τρία λεπτά είναι τόσο, αλλά δες πίσω τι πρέπει να γίνει για να φτάσουν αυτά τα τρία λεπτά, να είναι ουσιαστικά. Και δεν κάνουμε διαφήμιση, το λέω αυτό, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Ειδικά εμείς που έχουμε να κάνουμε και με την κάμερα.
3: Ακριβώς.
2: Σου λέει, κάτσε ρε Νιώβη, ήρθες εδώ, δύο ώρες έβαλες τις κάμερες, μικρόφωνα, ταλαιπωρία.
3: Και μπορείς να δείξεις την ταμπέλα του μαγαζιού μου.
2: Και αυτό, και του λες, δεν κάνω παρουσίαση. Παρουσιάζω το θέμα, είναι άλλο αυτό.
3: Άλλο αυτό. Έχεις εγκαταλείψει ποτέ έρευνα, επειδή παρότι πίστευες ότι κάτι συνέβαινε, δεν μπορούσαν να το τεκμηριώσεις?
2: Έχει συμβεί.
3: Έχει συμβεί,
2: Έχει συμβεί και είναι το πολυπαρκωτικό ζήτημα. Γι' αυτό και εμπιστεύομαι πάρα πολλές φορές το μοντέλο της ομαδικής δουλειάς. Για παράδειγμα, πιο παλιά, ας πούμε, ήταν μια έρευνα την οποία προσπαθούσα να δω τι γίνεται με τα καΐκια και με την καταστροφή των καϊκιών, με το ευρωπαϊκό θέμα που είχε προκύψει, με τις... τέλος πάντων είχαν πει, ρε παιδί μου, διάφορα, τότε μην τα ανοίγουμε τώρα. Τότε λοιπόν, την πρώτη κρούση που είχα κάνει το 2014, δεν μπορούσα να την ολοκληρώσω, γιατί ταυτόχρονα έπρεπε να δουλέψω, να βγάλω χρήματα, να κάνω άλλα θέματα που έπρεπε να παραδοθούν. Και μόνη μου λοιπόν τότε δεν είχα τους πόρους του χρόνου, ας το πούμε, πρώτον, έτσι, να μπορέσω να πάω παραπέρα. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι τότε δεν θέλανε και να μιλήσουν πολύ. Πολλές φορές.
3: Πολλές
2: το πεδίο είναι τραυματισμένο, φοβισμένο, οργισμένο, θυμωμένο. Μας απαξιώνει ορισμένες φορές. Λες, είμαι δημοσιογράφος. Άρα, εκεί, για να πάω και σε μια προηγούμενη ερώτησή σου, βοηθάει. Όταν, δηλαδή, ορισμένες φορές διαβάζεις που λέμε το δωμάτιο, όταν βλέπεις ότι αυτό το πεδίο δεν σου ανοίγει την πόρτα. Ή όπως έκανα 2,5 χρόνια έρευνα για την έμφυλη βία, που παρουσιάστηκε το 19 αυτό το ντοκιμαντέρ από το Vice τότε, δεν μίλαγε ο κόσμος τότε. Ναι. Δεν μίλαγε.
3: Και εδώ καλά δεν μιλάει τώρα.
2: Ναι.
3: Που έχουμε γυναικοκτονίες Και άλλη χθες.
2: Βέβαια, ναι. Στη Ροδόπη. Ναι. Καταγράφηκε ακόμα μία, δύο μέσα στις τέσσερις μέρες, ναι, ας πούμε. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπαμε ότι εκεί δεν μπορούσες να το πας παραπέρα. Εκεί με βοήθησε πολύ ο χρόνος και η ομάδα και διάβασα το δωμάτιο εγώ. Mm. Με τα σκύλες όμως πια, θες να σου προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο το συζητάγαμε και λίγο στο τηλέφωνο εχθές, παρασυρώμενες από, ναι, τη δουλειά μας, ότι είναι και πώς εμείς προετοιμαζόμαστε, mm, να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους με τραύμα. Άρα λοιπόν, εγώ εκεί δεν θα πάω για όσοι είμαι δημοσιογράφος. Όχι. Θα πάω με χρόνο, ναι, χωρίς να κάνω ποτέ την ερώτηση, να με συνηθίσει, να καταλάβει, mm-hmm, τι θέλω, τις προθέσεις μου. Είμαι τάμπουλα ράζα, λευκός πίνακας προς τον άλλον και στην άλλη. Και τελικά φτιάχνουμε μία σχέση. Που σημαίνει ότι μπορεί και να μην προκύψει κάτι από αυτή τη σχέση. Είναι ρίσκο.
3: Είναι ρίσκο, βέβαια σε καμία περίπτωση δεν την προδίδεις αυτή τη σχέση. Μπορείς να αποχωρήσεις από τη σχέση, αλλά δεν την προδίδεις ηθικά, δεοντολογικά, ανθρώπινα. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Είπες το Vice τώρα και με κέντρισες, καταλαβαίνεις, γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο πρωτοπόρο συνέβη στα χρόνια του. Έμεινες μια δεκαετία.
2: Σχεδόν 9,5 χρόνια,
3: 9,5
2: από όταν
3: χρόνια στο
2: σχεδόν
3: Vice
2: ξεκίνησε. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, καταρχάς πες μου τι σχολείο ήταν αυτό για σένα. Γιατί είχε και ένα διαφορετικό τρόπο αφήγησης. Ο δημοσιογράφος έμπαινε πολύ κοντά στον άνθρωπο και στο γεγονός. Τι σου έμαθε αυτό?
2: Θα μου επιτρέψεις πολύ λίγο, για όποιον και για όποια δεν γνωρίζει, να πω κάτι πολύ έτσι μικρό,
3: ναι,
2: για
3: τι,
2: την αρχή
3: τι
2: του Vice.
3: Το Vice.
2: Έτσι,
3: ναι.
2: Το Vice ήταν... Βάζω το παρελθοντικό χρόνο γιατί στην Ελλάδα έκλεισε.
3: Εγώ δεν το βάζω το παρελθοντικό γιατί υπάρχει.
2: Συνεχίζει.
3: Αφενός, αφετέρου, ό,τι βγαίνει στο διαδίκτυο μένει.
2: Ωραίο.
3: Οπότε, ναι.
2: Τώρα δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, όπως ήταν και η πηγή του δηλαδή. Ξεκίνησε από ένα περιοδικό στον Καναδά,
3: ναι,
2: μετά είχε τα μεγάλα του γραφεία, τις παραγωγές του κτλ. Που ήταν στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήρθε και απλώθηκε σε πάρα πολλές χώρες. Νομίζω κάποια στιγμή στα ύψη του μέτραγε γύρω στις 53 χώρες. Και είχε πρόσβαση και σε χώρες όπως Ασία ή Μέση Ανατολή. Τέλος πάντων, προσπαθούσε να μπει και σε άλλα σημεία. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα έφτασε τέλος νομίζω του 2013 με αρχές 2014. Είναι ένα media παγκόσμιο όπου έφερε αυτή τη ρηξικέλευθη, ας πούμε, εικόνα του φορμά, τι σημαίνει, ας το πούμε, να το πω έτσι, raw material, βρώμικο υλικό, λίγο το λένε καμιά φορά, ότι δεν είναι στυλιζαρισμένο το πλάνο, θα είναι, κουνιέται και λίγο, μπαίνουμε σε σημεία που είναι και λίγο σκοτεινά. Γιατί τους ενδιέφερε η λέξη, όταν πήγα εκεί μου πάνε, νιώβω θέλουμε πρόσβαση. Και εννοούσανε μην έρθουμε σε κάτι που υπάρχει ήδη. Πολλές φορές το κριτήριο στα desk που κοιτάζαμε τα θέματα ήταν το έχει κάνει άλλος. Δεν ήταν όμως τόσο για την πρωτιά, όσο το να βρεις λίγο αυτό
3: για
2: το
3: τη
2: κομμάτι
3: ματιά, όχι για την πρωτιά, ήταν για τη ματιά.
2: Και να βρεις ένα πρωτογενές υλικό το οποίο ακόμα δεν είναι διακριτό και ορατό, να φέρουμε κάτι καινούριο στον κόσμο.
3: Και δεν πειράζει το πλάνο, ας είναι θολό, ας είναι...
2: Αν δεν μπορεί, σου λέει...
3: Είναι αυτό που λέμε ότι ας είναι ρέουσες οι συνθήκες. Έτσι, αρκεί να μπορούμε να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε.
2: Και να είναι τεκμηριωμένο.
3: Ναι,
2: και όχι κρυφή κάμερα, να το πω και αυτό.
3: Κάμερα,
2: έτσι, γιατί,
3: φυσικά, όχι κρυφή κάμερα.
2: Πολλοί λέγανε, μα γιατί δεν πας εκεί, γιατί δεν άνοιξες την κάμερα που ήσουν. Γιατί αυτό είναι παράνομο, ας πούμε. Και βρίσκεις άλλους τρόπους
3: να καταγράφεις κάποιον άνθρωπο που δεν θέλει ή που δεν με παίρνει εκείνη τη στιγμή να το
2: νομικά,
3: κάνω.
2: Μπράβο.
3: Ούτε νομικά, ούτε ηθικά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχουμε. Έχω βρεθεί σε ένα θέμα που πραγματικά είπα τώρα τι να κάνω, είμαι η μοναδική που έχω την πρόσβαση, τι να κάνω, να το κάνω, και σήκωσα το κινητό, απλά φρόντισα να μην παίρνω πρόσωπα. Ήταν στο ναυάγιο της Πύλου, ήμουνα στο νοσοκομείο την ώρα που έφταναν οι τραυματίες και όχι μόνο τραυματίες.
2: Ναι.
3: Αλλά κυρίως τραυματίες. Λοιπόν, ναι, είναι όλα αυτά που δεσμεύουν τη ροή.
2: Ναι.
3: Έκανες θέματα για τράφικινγκ, κακοποίηση, αναδοχή, ανθρώπους στο περιθώριο και λες πρέπει πρώτα να κερδίσω την εμπιστοσύνη. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πώς να κάνεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται ήδη σε μια ευάλωτη κατάσταση και που τον έχουν εκμεταλλευτεί πολλάκις, να σε εμπιστευτεί?
2: Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι δίνουμε χώρο και να ακουστεί και κάτι ακόμα το οποίο ορισμένες φορές δεν είναι τόσο, πώς να το πω, γκλάμουρ, τόσο ορατό.
3: Ναι.
2: Ένα πράγμα το οποίο ξεχνάμε εμείς δημοσιογράφοι είναι ότι θέλουμε και εμείς φροντίδα για να μάθουμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή. Η ερευνητική δημοσιογραφία έχει αυτό το δρόμο λοιπόν, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και οι άνθρωποι που καλύπτουν τις φωτιές, τις πλημμύρες, καταστροφές που γίνεται τώρα, σου λένε τρέξε εκεί και πήγαινε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, όλο αυτό που φέρνεις στο σπίτι σου μετά, αυτό που σου συμβαίνει εκείνη την ώρα, οι συνθήκες που εκτίθεσαι, δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολες. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα long term, ένα πολύ χρονικό πλαίσιο έτσι, πιο βαθύ για κάτι. Εκεί λοιπόν εγώ φρόντισα... Να πω ρε παιδί μου ότι όταν ξέρω εγώ έκανα το πτυχίο της δημοσιογραφίας εκεί είχα πάντα μια μεγάλη απορία και λέω ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με πράγματα που με πονάνε και θέλω να τα μαθαίνω και δεν μπορώ να νιώθω απλά την οργή να τα δούμε ρε παιδί μου, να τα φέρουμε στο πρώτο πλάνο. Και λέω πώς θα τα κάνω όμως, γιατί έβλεπα την ευαισθησία. Και ήταν η ερώτηση τότε, θυμάμαι το 2013 που έκανα αυτό το πτυχίο, ότι λέω τι κάνουμε λέω σε αυτό. Λέει εντάξει, λέει προσπαθείς λέει, να προετοιμάσεις καλύτερα την κατάσταση και τα λοιπά. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει όλα. Σίγουρα μιλάγανε για τη φροντίδα, αλλά πλέον υπάρχουν εργαλεία για τους δημοσιογράφους που σε εκπαιδεύουν ταυτόχρονα να κάνεις και καλύτερα τη δουλειά σου, να μην τραυματίζεσαι κι εσύ, για να μην τραυματίσεις ή να επανατραυματίσεις το θύμα ή τον άνθρωπο σε ευάλωτη θέση. Όταν λοιπόν είχε γίνει το περιστατικό που θα το θυμόμαστε όλοι στα Χανιά με το γεροκομείο, που ήταν το πρώτο έτσι γεγονός, μετά ακολούθησαν δυστυχώς μέχρι και πρόσφατα τώρα στην Κυψέλη και άλλα πράγματα, ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχαμε βρει αυτό το θέμα, το είχα ψάξει και ήμασταν εκεί και καταγράφαμε τα γεγονότα. Και εκεί να πω ότι επειδή έβλεπα την εξέλιξη του θέματος, με εμπιστεύτηκε τότε ο αρχισυντάκτης ο Χάρης ο Καρανίκας και μου λέει μείνε παραπάνω, κάνε την ερευνά σου λεξιλικό και θα τα βγάλουμε όταν προχωράει η δίκη. Και τελικά είχαμε κρατήσει υλικό και τεκμηριώναμε αργότερα πράγματα. Εκεί όμως ο κόσμος δεν μίλαγε εύκολα. Άρα, γιατί ήταν τρίτη ηλικία, υπάρχει ευαλωτότητα, νομικό πλαίσιο, οι οικογένειες που ξέρεις, είχαν και την ενοχή της μικρής κοινωνίας που έστειλε στο στίγμα. Δεν το πρόσεχες, τον έχεις παρατήσει, γι' αυτό τον κάνανε έτσι. Τέλος πάντων, διάφορα που έγιναν.
3: Που δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό εμείς που πρέπει να εστιάζουμε ως δημοσιογράφοι είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τα εργαλεία. Ένα από τα εργαλεία λοιπόν που μας ανοίγει αυτές τις πόρτες, να μας εμπιστευτούν, να νιώσουν ασφάλεια προς εμάς, είναι ότι υπάρχουν πλέον διάφορα retreats. Να κάνεις ο ίδιος ψυχοθεραπεία. Εγώ θυμάμαι μάλιστα ότι είχα πληρώσει εγώ, δεν ότι είχα πάει σε κάποιο πλαίσιο, και μου κάνανε σεμινάρια πώς να συμπεριφέρομαι στην πρώτη ζώνη με γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα λοιπόν ένιωθε ακόμα φόβο γιατί είχε φάει. Είχε πολύ ταλαιπωρηθεί στη ζωή της. Είχε φάει, ας το πούμε, πολλά χαστούκια από τη ζωή γενικότερα. Ήταν μία κακοποιημένη γυναίκα. Ενδυναμωμένη μεν, γιατί ποτέ δεν πάμε σε μη ενδυναμωμένα άτομα, να το πούμε
3: όταν,
2: και αυτό.
3: Όταν είναι σε κατάσταση κρίσης ευαλωτότητας, δεν έχει νόημα.
2: Ούτε δεν πιέζουμε, ούτε θεωρούμε επειδή. Γιατί έχουμε μία εξουσία εμείς με την κάμερα ή με το μικρόφωνο ή με την τεχνική μας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν για να το κλείσω, μπήκαμε σε μια διαδικασία και μάθαμε ποια είναι η πρώτη ζώνη, πώς μιλάμε, πώς δεν μπορούμε να τραυματίζουμε. Στα παιδιά επίσης, δείχνουμε παιδιά, δεν δείχνουμε. Όταν έκανα αναδοχή, είχα κάνει μια. Και με βρήσανε κιόλας και κάποιοι, να το πούμε και αυτό. Μου λένε τι πας και κάνεις και δείχνεις και αυτά. Και λέω παιδιά, δεν έδειξα παιδί.
3: Έτσι.
2: Δεν έδειξα πλαίσιο, δεν ερωποίησα κανένα ίδρυμα. Και για όλο αυτό είχα ενημερωθεί, είχα πάει σε ψυχολόγους, είχα πάει σε ανθρώπους που δουλεύουν για αυτά τα δικαιώματα. Άρα είναι καλό να ακούμε. Πριν πάμε εκεί να προετοιμαστούμε ως δημοσιογράφοι, γιατί το κάθε τι δεν είναι μόνο η μεθοδολογία της δημοσιογραφίας, τα πέντε why, τα πέντε γιατί.
3: Έτσι.
2: Είναι και πώς εμείς βλέπουμε το υποκείμενο και το θέμα.
3: Ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί σε σκέφτομαι, ας πούμε, ότι κάνεις έρευνα για το εμπόριο ανθρώπων. Και μιλάς με μία επιζώσα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και λες προετοιμάζομαι για μια τέτοια συνέντευξη και μάλιστα έχω κάνει και ειδική προετοιμασία με ειδικό που την πλήρω. Όσο και να έχεις προετοιμαστεί θεωρώ, εάν δεν λειτουργήσει αυτό το αυτοματοποιημένο φίλτρο που σε προστατεύει χωρίς να σε κάνει απρόσωπο, χωρίς να σε κάνει τσιμέντο, αλλά απ' την άλλη σε θωρακίζει εσένα όταν γυρνάς την πλάτη και πας σπίτι σου, νομίζω ότι τίποτα δεν σε βοηθάει. Πρέπει να είναι ανεπτυγμένο αυτό το φίλτρο και πώς αναπτύσσεται μέσα από τη συνεχή επαφή με αυτά τα θέματα. Έτσι αναπτύσσεται. Και στο λέω εγώ που καταλαβαίνω τι λες για την ψυχοθεραπεία, που έχω κάνει εγκληματολογία για να μπορώ... Μπράβο. Να έχω ένα εργαλείο, παρόλο που δεν χρειάζεται στο πολιτιστικό ρεπορτάζ που εγώ αγαπώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί ο χρόνος ναι. Είναι, ξέρεις, δεν είναι φιλικός καθόλου μαζί μας. Λοιπόν, τελειώνει το Vice που έχεις πολλές τέτοιες ιστορίες και θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχεις κλάψει ποτέ μετά από γύρισμα, αν σε έχει κρατήσει ξάγρυπνη μια ιστορία, αν σε έχει θυμώσει, δηλαδή αν έχεις όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, όταν όμως φεύγεις από το πεδίο. Και φεύγοντας λοιπόν από το Vice που πήγες στην ΕΡΤ, στο Φάσμα, τι πήρες μαζί σου?
2: Ναι, πολύ παλιά, λοιπόν, το πρώτο πάγωμα που είχα ήταν όταν κάναμε ένα θέμα για τα δέσποτα το 2014 και εκεί βρεθήκαμε, τέλος πάντων, σε ένα πλαίσιο που κοιτάζαμε να δούμε τις κοινομαχίες, γιατί πολλά ζώα πήγαινε προς τα εκεί. Υπήρχε ένα πλαίσιο ευαλωτότητας της ίδιας κοινότητας που είχαμε προσεγγίσει τότε. Τέλος πάντων, ήταν λίγο το θέμα. Όλη αυτή όμως η πολυπαραγωγική κατάσταση, ας πούμε, με έκανε να πάω στο σπίτι και να πονάει το στομάχι μου. Να πονάει. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να φάω για δύο μέρες, ας πούμε, θυμάμαι, που εκτέθηκα σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πεις μετά γίνεσαι πιο σκληρή. Κάπως λίγο ξέρεις το process, ας πούμε, αυτό. Αλλά το πιο δύσκολο ήταν αυτό που ανέφερες και προηγουμένως. Είναι οι άνθρωποι που έχουν επιζώσει από δύσκολα πράγματα ή από ανθρώπους που έχουν. Δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, πρόσφυγες, προσφύγησες, δηλαδή πράγματα που δεν είναι, πώς να το πω, δεν έχουν καμία αντοχή για να συμβαίνουν. Ή, ας πούμε, θυμάμαι την αναδοχή, ήμουνα με κάτι παιδιά, τα οποία ήταν αδέρφια, είχαν μπει σε στάτους αναδοχής και μου είπε αυτή η γυναίκα ότι εγώ πήρα και τα τρία παιδιά, ας πούμε. Και μου εξηγούσε σε τι κατάσταση τα βρήκε και πόσο ευγνωμοσύνη αισθανόντουσαν που σου λέει ότι με πήρες μαζί με τα αδέρφια μου κτλ. Και ένιωσα τόσο μεγάλη στεναχώρια γιατί έχουμε λάθος εικόνα το τι σημαίνει. Δεν πρέπει να νιώθουν τα παιδιά πουθενά ευγνωμοσύνη, δεν πρέπει να υπάρχουν ιδρύματα. Βέβαια. Και αισθανόμουν πόσο κακό έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Αλλά και με την επιζώσα η οποία στο τέλος με αγκάλιασε. Ήταν παρούσα και ψυχολόγος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Δεν την έκανα μόνη μου. Ήθελα να νιώθει ότι υπάρχουν τα όρια. Και εκεί, Μαρία, ένιωσα ότι. Δηλαδή, μετά πήγα, θυμάμαι στο ξενοδοχείο γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη συνέντευξη και έκλαιγα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να σηκωθώ, είχα παγώσει. Ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, λέω. Και ήταν ενδυναμωμένη.
3: Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι ότι εδώ πλέον δεν είμαι μόνο δημοσιογράφος, είμαι ένας άνθρωπος απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο.
2: Και έχουμε και ευθύνη αυτό που είπες και προηγουμένως.
3: Βέβαια, έχουμε ευθύνη να τον προστατεύσουμε, να σου δώσει μια μαρτυρία την οποία μετά θα την αναιρέσει, γιατί φοβάται, γιατί οτιδήποτε.
2: Έτσι, ναι.
3: Πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά από την αρχή, να γίνεις ο άνθρωπος που θα εμπιστευτεί 100%. Και τι πήρες μαζί σου λοιπόν
2: στο
3: από
2: φάσμα.
3: Όλο αυτό στο Φάσμα?
2: Χάρηκα πολύ όταν συνέβη όλο αυτό το πλαίσιο στο Φάσμα, ότι μπήκα ξανά σε μια ομάδα. Μ' αρέσει πολύ να είμαι σε ομάδες. Να πω σε αυτό το κομμάτι ότι στην ομάδα μας είναι ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, η Αλεξία Καλαϊτζή, η Έλενα Καρανάτση, η Ελβίρα Κρύθαρη συνεχίζει να είναι στην ομάδα μας, αν και πλέον έχει γίνει ανταποκρίτρια.
3: Στην Κωνσταντινούπολη.
2: Σωστά. Οπότε, αλλά έχουμε μια συνεργασία, οπότε είναι κάποιο θέμα το οποίο μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Ο Λάζαρος Μπελτσιός είναι ο αρχισυντάκτης μας. Είμαστε μια πολύ όμορφη ομάδα, είμαστε η ομάδα της ερευνητικής δημοσιογραφίας σε αυτό το κομμάτι στο Earth News και εκεί ένιωσα ότι όλα τα παιδιά μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν ξέρω, αισθανόμαστε μεγάλη έτσι ομορφιά και ασφάλεια στις συζητήσεις μας και στην έρευνά μας. Μαζί μας είναι και στην παραγωγή και η Κατερίνα Βασίλειο δημοσιογραφική. Οπότε, αναφέρω τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες γιατί κάνουμε πραγματικά μαζί ομαδική δουλειά. Εκεί λοιπόν όταν πήγα, το κάθε άτομο νομίζω ότι έφερε τη δικιά του διαδρομή. Και με ενδιαφέρει να βλέπω ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, το δημόσιο καλό. Συνεχίζω δηλαδή σε ποιο κομμάτι, επειδή η εκπομπή πλέον θα είναι και εβδομαδία, να πούμε ότι ξεκινάει τώρα με τη νέα σεζόν τον Σεπτέμβρη, πλέον θα είμαστε εβδομαδία, άρα θα κάνουμε και λίγο πιο θέματα τα οποία έρχονται και τώρα, αλλά όλα τα ερευνούμε, δηλαδή μπορούμε να ξεκινάμε κάτι τώρα και να το παραδίδουμε μετά. Εγώ ας πούμε κάνω ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρσι και θα προβληθεί τώρα,
3: θα
2: γιατί έπρεπε τώρα να γίνει όλη η διαδικασία Ναι, της τεκμηρίωσης που λέγαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, να πω ότι το κομμάτι του τραύματος εμένα με ενδιαφέρει πολύ και πρωτογενής τομέας, λόγω ότι είμαι μεσσηνία, συνεχίζω να το βλέπω και γι' αυτό ασχολήθηκα και με το θέμα των ζωονόσων, με τις περιοχές, πώς επηρεάζει όλο το οικοσύστημα, την κοινότητα και την κοινωνία και το οικονομικό μας πλαίσιο.
3: Όλα, όλα.
2: Άρα αυτό που πήρα ήταν η γνώση της ομαδικής δουλειάς, η γνώση της χρήσης της κάμερας, αλλά και μπροστά και πίσω, και την πολύ έτσι, ας το πούμε, καλή δυνατή ατζέντα, όπου δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, τα ξέρεις πολύ καλά, οι άνθρωποι μπορούν να σου δώσουν, α, πάρε αυτό το έγγραφο ή πάρε αυτή την τεκμηρίωση, αλλά και οι άνθρωποι μπορούν να σου εμπιστευτούν κάτι το οποίο μπορεί να έρθει και να συμπληρώσει μια πολύ ωραία έρευνα. Και κάνουμε και μεταξύ μας, δηλαδή, μια συνεργασία.
3: Εδώ ξέρεις, μου δίνεις πάσα για άλλη ερώτηση. Τι σημαίνει για ένα δημοσιογράφο να έχει πίσω του την ΕΡΤ όταν προσεγγίζει θεσμούς, πηγές, και αυτό είναι δίκοπο. Δηλαδή ανοίγουν περισσότερες πόρτες ή δημιουργούνται περισσότερες απαιτήσεις?
2: Πολύ ωραία ερώτηση, Μαρία, λοιπόν. Πιο παλιά, όταν έλεγα Vice, έπρεπε να λέω και Αντένα, γιατί προβάλλονταν στον Αντένα. Αλλιώς μπορεί να με σε παίρνανε στα σοβαρά. Όταν μετά, λόγω του ότι κάποια ντοκιμαντέρ πήρανε και βραβεία και είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενη γι' αυτό, ξεκίνησε κάπως έτσι να ακούγεται και το όνομα και όλα αυτά. Και ποια είμαι στους χώρους, πολύ ωραία. Όταν όμως πήγα στην ΕΡΤ, αισθανόμουν ενδόμηχα μία ανακούφιση, ασφάλεια, από την άποψη ότι δεν θα πρέπει να εξηγώ ποιο είναι ένα μέσο το οποίο ίσως δεν είναι στο ευρύ κοινό. Γιατί η ΕΡΤ έχει κάνει μία δουλειά ενώ ορατότητας, λόγω του ότι είναι το δημόσιο κανάλι και το ξέρουν.
3: Τα
2: ξέρουν
3: δημόσια, τη λέξη. Τα δημόσια
2: κανάλια. Μπράβο. Οπότε εδώ τώρα μιλάμε πλέον για κάτι το οποίο το ίδιο το brand, έτσι να το πούμε, έτσι, είναι εκεί. Αλλά απ' την άλλη, ως ΕΡΤ σου λένε, είσαι δημόσιο κανάλι. Δείξε και αυτό, κάνε και εκείνο. Πολλές φορές μπορεί να το πούν αυτό, που πριν δεν το λέγανε. Νιώθουν μια απέτηση ότι πρέπει να. Και είναι καλό αυτό, εγώ θα πω. Νομίζω το βιώνεις και εσύ πολύ πιο έντονα, λόγω του ότι είσαι και τόσα χρόνια. Ότι είναι πολύ όμορφο να νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν και στους δημοσιογράφους που υπάρχουν εκεί, ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό το θέμα με αποσχολεί. Και εμπιστεύονται, ή σου λένε, δείξτε το ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί νιώθουν ότι κάπως συμπλέουν ή πρέπει να συμπλέει το κομμάτι της ΕΡΤ με την κοινωνία.
3: Ναι, πρέπει να συμπλέει.
2: Αυτό οπωσδήποτε είναι, αυτό να αφουγκράζει, να δίνει ορατότητα.
3: Αυτό είναι το βέβαιο. Πόσο να συμβαίνει 100% δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να εκπροσωπήσω εγώ όλη την.
2: Όχι, ούτε εγώ.
3: Λοιπόν, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι από τη στιγμή που γίνεται ένα θέμα που πάει το καλύπτει ο δημοσιογράφος μέχρι την ώρα που θα προβληθεί τηλεόραση, ραδιόφωνο, site. Εκεί. Αυτά είναι τα μέσα της ΕΡΤ. Δεν μεσολαβεί ένας άνθρωπος, μεσολαβούν δεκάδες. Και το τι θα βγει στο τέλος δεν είναι σε καμία περίπτωση ευθύνη αυτού που ξεκίνησε.
2: Να πω μόνο σε αυτό ότι το καλό με εμάς είναι ότι επειδή ακριβώς κάνουμε την ερευνητική εκπομπή και είναι εσωτερική παραγωγή της ΕΡΤ, να πω ότι τουλάχιστον έχουμε αυτή την. Δηλαδή ξεκινάει το 0 και το 10 ολοκληρώνεται από εμάς. Και νιώθουμε, να το πω και αυτό για να είμαστε έτσι σωστοί και σωστές, ότι αυτό συμβαίνει και είμαστε χαρούμενοι γιατί θα μπορούσε.
3: Στην τρέχουσα δεν συμβαίνει αυτό, στην τρέχουσα δημοσιογραφία, στην 24ωρης ροής. Υπάρχει σήμερα χρόνος λοιπόν για ερευνητική δημοσιογραφία όταν το newsroom ζητάει διαρκώς τώρα, γρήγορα, πρώτη. Το απάντησες ουσιαστικά, αλλά σκέφτομαι ρε παιδί μου, μήπως τελικά η ερευνητική δημοσιογραφία είναι ακριβώς το αντίθετο της σύγχρονης ταχύτητας της ενημέρωσης.
2: Να πω ότι επικαλούμε λίγο κάτι που είπα λίγο στην αρχή, ότι οι βασικές αρχές που έχουν και από το UNESCO και από το Global Center Journalist, ας πούμε, όπου λένε ότι πρέπει να ερευνούμε, να επιβεβαιώνουμε και να δίνουμε ορατότητα στην αλήθεια, να έχουμε διαφάνεια λογοδοσία. Λοιπόν, αν αυτά τα εργαλεία τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, νομίζω ότι ακόμα και στο newsroom ίσως επιλέξουμε ή θα ισχυροποιήσουμε μία θέση ή ένα θέμα που θέλουμε να πιάσουμε, το οποίο, ρε παιδί μου, κάπως μπορεί να το ξέρουμε λίγο καλύτερα, θα μπορούμε να το διαχειριστούμε πιο σωστά. Και να πω και το άλλο έτσι, ότι επειδή μου αρέσει πολύ και ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ειδικά, ότι πολλές φορές λέω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι έχουμε μία ωραία ματιά. Και είναι σημαντικό, όχι να δίνουμε εξής τη δικιά μας εικόνα, έχουμε αξίες εμπειρίες προφανώς, αλλά είναι σημαντικό ακόμα και στο newsroom να το δούμε λίγο με μια άλλη πτυχή, αν μπορούμε, την είδηση που έρχεται. Τώρα, στην ταχύτητα και στην απέτηση, εκεί υπάρχουν πολλές δυσκολίες.
3: Ναι. Επίσης, μια άλλη εποχή ζούμε, η εποχή των deepfakes. Όχι απλά fake news. Μιλάμε για πολύ βαθύ ρήγμα εκεί στην πραγματικότητα των ειδήσεων ή στην αντικειμενικότητα ή στην ολόκληρη μετάδοσή τους. Όποιο θες χρησιμοποιείς. Πώς ξέρουμε επίσης σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και θα εξελιχθεί ακόμα, ότι αύριο ένα βίντεο, μια φωνή, ένα ντοκουμέντο είναι πραγματικό.
2: Πολύ πρόσφατα, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, που είχα την ευκαιρία και πήγα και την παρακολούθησα, μας κάνανε ένα σεμινάριο ακριβώς γι' αυτό. Στους δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί, όπου τους έχει αναστατώσει και αυτούς πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου σου λέει τι κάνουμε, τι εργαλεία έχουμε και πώς πάμε μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Το ζήτημα είναι πλέον ότι όλο αυτό το έχουμε μπροστά μας ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό και δεν είναι καθόλου κάτι το οποίο ξέρεις, θα μπορούμε να το βάλουμε λίγο στην άκρη και να πούμε κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου.
3: Και δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά σου. Κάντε.
2: Ακριβώς.
3: Έρχομαι εγώ και στη χαλάω.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα. Πρέπει να βρίσκουμε την αρχική πηγή, ποιος ανέβασε το βίντεο. Πρέπει να δούμε ενδεχομένως ακόμα και να κάνουμε δυστυχώς μια τεχνική τεκμηρίωση αν φεύγει λίγο το χείλι, αν κουνιέται λίγο περίεργα εικόνα, αν ο ήχος φαίνεται λίγο πιο αλλιώς. Και από εκεί και πέρα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζεται η ομάδα του δημοσιογράφου ή ο ίδιος δημοσιογράφος από ειδικούς οι οποίοι θα σου πούνε, γιατί κάποιες φορές πλέον, γιατί όπως είπες, εξελίσσονται, μας το λέγανε και εκεί, το βλέπουμε κιόλας. Πλέον οι τελειοποιούνται τόσο πολύ λεπτομέρειες, όπου δεν μπορείς πλέον να πεις ότι το αναγνώρισες. Όχι, βελτιώθηκε σε χρόνο που εμείς δεν είχαμε χρόνο να εκπαιδευτούμε πώς μπορούμε να το απορρίψουμε. Άρα οι ειδικοί μπορούν να σου δείξουν αν αυτό το οπτικό ηχητικό ντοκουμέντο, τέλος πάντων, πολλά εισαγωγικά και ειρωνικά, ας πούμε. Αν αυτό τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε την έρευνά μας. Δυστυχώς θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα αυτό το πράγμα, γιατί αν σε κατακλείζουν και επίσης ο κόσμος κάνει share. Βέβαια. Δηλαδή, επειδή η ταχύτητα, ας πούμε, της πληροφορίας είναι τόσο μεγάλη και διάχυτη, πολυεπίπεδη, σε πολλά μέσα πια, όχι σε ένα, και με άλλο format, πλέον βλέπουμε ότι κάνουν share ή νιώθουν μια αξιοπιστία που το βρήκαν και πρώτοι. Έτσι. Και τους κούμπωσε ωραία ο τίτλος στο μυαλό.
3: Καλά,
2: και
3: ο τίτλος πια, που δεν απηχεί καθόλου την πραγματικότητα σε πολλά, πάρα πολλά. Έχει γίνει αυτή η μανία για τα κλικ που δεν καταλαβαίνουν αυτοί που κάνουν το κλικ. Και εγώ το κάνω πολλές φορές τώρα, μην τραβάμε την ουρά μας. Είναι τόσο ελκυστικός ο τίτλος. Για κάτσε να πατήσω να δω, και από κάτω δεν υπάρχει τίποτα που να κουμπώνει με τον τίτλο. Τίποτα απολύτως. Αυτός έχει κερδίσει μερικά χιλιάρικα εκεί έξω και εσύ έχεις χάσει.
2: Είναι μια πρόκληση και μας το τονίσανε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους απασχολεί και αυτούς, γιατί τους έχει κάνει ζημιά. Ζημιά τους έχει κάνει. Δηλαδή, πραγματικά τους έπληξε σε πρόσωπα. Οπότε, είναι κάτι που πρέπει όντως. Και να μπουν και στα σχολεία και στις σχολές, να το πούμε και αυτό έτσι.
3: Ότι στην πλέον εκπαίδευση των δημοσιογράφων
2: και το νομικό πλαίσιο να ενισχυθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Και όχι μόνο στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων, γιατί όταν έκανα, ας πούμε, στο ΕΚΠΑ ένα κόρσο για τα fake news. Ρωτούσα πολύ συχνά, εντάξει, ωραία, εμείς μάθαμε τώρα να ξεχωρίζουμε και να τεκμηριώνουμε και λοιπά, όμορφα. Θα κάνω εγώ λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα είναι άρτιο, θα είναι απόλυτα αληθινό και θα κάνει και η Νιώβη το δικό της που θα είναι fake. Εμείς οι δύο θα το ξεχωρίσουμε. Το κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο για να το ξεχωρίσει. Άρα το κοινό πρέπει να εκπαιδεύσουμε, όχι μόνο τους δημοσιογράφους. Σαφώς να εκπαιδευτούμε κι εμείς, αλλά δεν φτάνει μόνο εμείς.
2: Ψηφίστηκε και ένας νόμος από την Ευρώπη. Νόμος. Εισηγήθηκε και πέρασε. Οπότε πρέπει να μπει τώρα ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορα digital learning πράγματα. Το έκανε ο Σεμπέρε, ο Ευρωβουλευτής από την Ισπανία. Του κάναμε και συνέντευξη στο Φάσμα, γι' αυτό το λέω, γιατί είχα πάει και γι' αυτό το λόγο επάνω. Και ψηφίστηκε εκείνη τη μέρα, 7 Ιουλίου, και είπανε ότι τελικά θα προσπαθήσουν να μπουν και στα διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα όλων των κρατών μελών, γιατί έχουμε διαφορετικά, αλλά ότι θα μπουν. Εργαλεία.
3: Εργαλεία. Ποιο θέμα θέλεις πολύ να ερευνήσεις και ακόμα δεν τα έχεις καταφέρει? Υπάρχει?
2: Ναι. Τώρα εντάξει, είναι κάτι το οποίο.
3: Μην αποκαλύψεις.
2: Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο το ψάχνω και μάλιστα το δουλεύω και με μία μικρή ομάδα.
3: Ωραία.
2: Είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Θα το δούμε στο Φάσμα.
2: Εύχομαι και ευχαριστούμε πολύ έτσι και.
3: Γιατί. Αν μπορούσες να ξανακάνεις μία από τις έρευνές σου σήμερα, ποια θα επέλεγες?
2: Λοιπόν, ήταν ένα θέμα το οποίο αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας και θα το έκανα ξανά.
3: Mm-hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχεις κάνει στην διάρκεια της δουλειάς σου ως δημοσιογράφος και τι σου έμαθε, αν υπάρχει τέτοιο, έτσι. Μπορεί ακόμα και να είσαι τυχερή και να μην σου έχει συμβεί.
2: Έχουν γίνει λάθη που ήταν σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ότι... Θα το πω λίγο αυτό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, ότι κάποιες φορές ερωτευόμαστε τα θέματά μας, αλλά δεν το λέω με την έννοια ότι δεν έχουμε καθαρό κεφάλι για να το κάνουμε, αλλά ότι με έναν τρόπο λέμε χαίρομαι που βρήκε αυτό το άτομο, αυτή την εμπιστοσύνη, αυτό το χώρο, αυτή
3: Ναι. Έχουμε αδυναμία σε κάποια θέματα.
2: Που δεν αφορά εμένα, έτσι, αφορά το ίδιο το θέμα, έτσι, καμία σχέση. Αλλά φτάνει και η έρευνα που την έχει σκοπιάσει και τελικά, ξέρεις, και η διαδρομή σου λέει, νιώβει το είδες λάθος, ξαναδες αυτό, γιατί αυτή είναι η δημοσιογραφία, το ξέρεις. Άρα υπάρχει ένας διάλογος και για τη δική σου διαδρομή σε αυτό και τελικά... μπαίνεις σε μια κατάσταση να νιώθεις ότι, ξέρεις, έρχεσαι πολύ κοντά με κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια συνεργασία όπου εγώ την εμπιστεύτηκα παραπάνω από όσο θα έπρεπε, νομίζω. Ενώ δεν έπρεπε να το δω φιλικά αυτό το πράγμα. Ένιωσα ότι, ξέρεις, αυτό
3: είναι
2: ήταν
3: αυτό που λέγαμε στην αρχή όμως, ότι είσαι άνθρωπος.
2: Ναι, αυτό με στεναχώρησε εμένα, αλλά ήταν προσωπικό.
3: Διδάσκεις τους νέους συναδέλφους, αυτούς που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Είσαι στο Antenna Media Lab. Ναι.
2: Ναι.
3: Και τι θα έλεγες, τι λες μάλλον, όχι τι θα έλεγες, στους επόμενους συναδέλφους που εκπαιδεύεις, όταν σου λένε θέλω να γίνω ερευνητικός δημοσιογράφος.
2: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη να βρίσκω νέους ανθρώπους σε αυτό το επάγγελμα και μ' αρέσει να δουλεύω και μαζί τους, να σου πω την αλήθεια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέμε, να κάνουν πρακτική τα παιδιά, να αποκτήσουν εμπειρία, να έρχονται κοντά μας. Εκεί τα ερωτήματα πολλές φορές είναι, ξέρεις, όχι τόσο για την ερευνητική τους αγχώνει, όσο εάν θα προλάβουν να βρουν τη δουλειά που θέλουν ή πώς θα βρουν την πρόσβαση κτλ. Και έχει να κάνει με το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Αυτό που με νοιάζει λοιπόν είναι να αγαπήσουν τις αρχές της βασικής αρχής της δημοσιογραφίας, δηλαδή τα πρώτα βήματα, να μελετήσουν τους προηγούμενους δημοσιογράφους που έχουν κάνει πολύ όμορφες δουλειές, να δούνε το εξωτερικό, τι υπάρχει, να δούνε την ανεξάρτητη χρήματα, να μελετήσουν τους προηγούμενους δημοσιογράφους που έχουν κάνει πολύ όμορφες δουλειές, να δούνε το εξωτερικό, τι υπάρχει, να δούνε την

0: Έχουμε 2 λεπτά, λέει ο Πάνος Κουραμπάς. Θα τελειώσω με την εξής ερώτηση. Τι είναι για σένα μια πετυχημένη έρευνα? Αυτή που κάνει, θα βάλω τη λέξη εισαγωγικά, θόρυβο, ή αυτή που αλλάζει έστω και τη ζωή ενός ανθρώπου? Ή πρέπει να συνδυάζει και τα δύο?
1: Ναι, με συγκρίνει πολύ αυτή η ερώτηση. Θα σου πω γιατί. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε διαδρομές ερευνών, που απλά σταθήκανε δίπλα σε μια έρευνα χωρίς να φανεί ποτέ το όνομά τους και ήταν, ξέρεις, κλειδιά. Μ' αρέσει πολύ να μιλάμε με όρους πολύ ανθρώπινους και ταυτόχρονα επαγγελματικούς. Οπότε νομίζω ότι ακόμα και για έναν άνθρωπο, επειδή έχει να κάνει με το κομμάτι της αλήθειας αυτή η δουλειά, μπορεί να αλλάξει τα πάντα ένας άνθρωπος. Έχει μεγάλη αξία σε κάθε επίπεδο, όπως και να το δεις, όποιος και αν είναι, χωρίς διάκριση, με ισότητα, ομορφιά και, ξέρεις, με όλο αυτό το κομμάτι της ανθρώπινης ματιάς και της αλήθειας.
0: Νιώβη Ναζίκου ήταν εδώ. Για αυτά τα περίπου 45-50 λεπτά, δεν ξέρω πόσο ήμασταν στον αέρα, ήθελα τουλάχιστον άλλο τόσο, σε επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, και όλη εδώ την ομάδα. Ήταν για μένα τιμή και χαρά.
0: Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Πυρκαγιάς έδασε και έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτού του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα, το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης, τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών, η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα. Και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το Μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Γκόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως, η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία. Ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του συνδεροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βήκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς.
0: Ναι.
3: Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Λιάθηκε 43χρονη, δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι του για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του Αχθόδους Πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι, του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόν τον πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Mm-hmm. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης, mm-hmm. σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 2026, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το MyAgro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου την Πέρσενα οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπες, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκ θαλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση. Για τον λόγο αυτό, εδώ και καιρό, με επιστολή του, ο Αγροτικός Κοινοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξατληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής, την περιφερειακή ενότητας, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια παρακείμενους σταθμούς, σεισμουσθένης, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια εξοχής κτλ., όπως τονίζει ο κ. Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του. Εξάγεται από αυτές τις συνθήκες και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση, όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων του Ακτινολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού Βιοχημικού Κυματολογικού Εργαστηρίου, της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του Ευκλειπόντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη ψυχής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρεται και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφτηκαν. Η ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα πηγών των περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, ειδικοί κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν μετρητά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδόσους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο απατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα καιγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα να πούμε ότι στο διοικητή στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βλωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρισης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παράκαψη των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών, γι' αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρινο οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενάντρακωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Το ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ειδηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστακελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκη, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας, ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε ασθενείς πράξεις βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις βάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη του βάρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα, ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, mm-hmm. η υποστηλόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Απρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η υποστηλόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, και δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκή σιδηροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο δεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριο δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές. Ναι, στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάρου.

0: Με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροφα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά αιθρός ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Νιού στη Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κύριος Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η εθνική στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη για την Βόρεια Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και κι άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027 και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληξη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για μεταξύ του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελισσονται.
0: Αλλά αυτό που κάνε εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό, στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρφινγκ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτο Αγγελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα, με την Καλαμαριά, το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Αριτσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: 3 η ώρα ακριβώς.
3: 3 η ώρα ακριβώς, και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο το Μόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ρήνιος Ρέντιο λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως στους εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά ήδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλληνα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Earth News Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία 2 χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική το χέρι στην τσέπη για να πάρουν κάτι, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Ελένα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Air News Radio 105,8. Ελένα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμολύβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Συμμαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμολύβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάγχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περιστικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent κινείται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερηνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει κοινωνία αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί, η Αθήνα θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στον Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα στη ένταση μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
14: Πραγματικά η Αθήνα είναι σε παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκοσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιούς Ρέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
16: Ναι.
15: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το χρήσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μία επανδρομένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γόρη. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιαμπού. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και δύο καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα δύο τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στο κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό, σύν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις ομάδες
0: προληπτικά καθαρά.
16: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιο οικισμό και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Οι πληροφορίες, όπως μας είπα, πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβαση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μύτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν όψη δέθη, η Χαριλάου Τικούπη.
0: Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στον χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασίμ Μάτι και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Αντρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε.

0: χαρακτηριστικά ή πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
1: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
3: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
4: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην πρωινή παρέα με τη Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
5: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε εγώ, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
6: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
5: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους συνδρομολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
7: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
5: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένες πλημμύρες. Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
3: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
8: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λοιμώξης από τον ιό του θετικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
10: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
9: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
10: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Χίτσκοκ «Τα πουλιά». Ταινία δηλαδή «Τα πουλιά». Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
6: και ο ήχος
10: πραγματικότητα.
6: Και
10: ναι,
6: και
10: ναι.
9: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
6: που σκοτώνουν τα πουλιά.
9: Σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν, είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεριακοφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττό να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές διτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
10: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
9: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
1: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησή στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
11: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
10: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε το.
11: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
10: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
11: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
10: Είναι μία ή είναι έτσι?
11: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια.
10: Μία ή είναι έτσι?
11: Έχουμε εντοπίσει

0: πει σε Τάσο Επιτρόπου, να το πει σε ΙΑΚ και πήρε θυραμιστική πρόκριση στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγάλη, μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-off της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 12 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρερε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της, βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη.
0: Γρήγορα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου. Αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
9: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων.

0: Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επισήμανε στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Φιλοδοξία μας να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027 το flyover, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην νηστεία Ευβίας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία, κατηγορώντας τες ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή τη βδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές αύριο, με βροχές στα βόρεια Επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας.

0: Και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Costa Navarino. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Bill Withers, Lovely Day και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης. Το Κόσμος 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Holy Mountain, ο Bon Jovi, ξέρω ότι σας αρέσει και έβλεπα τώρα τις χώρες που πρέπει λέει, να επισκεφθεί κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και η χώρα μας έχει μια αναπάντεχη θέση, καθώς στην κατάταξη του CEO World Magazine με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025 ήταν η κατάταξη αυτή, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με βαθμολογία 67,22. Μπροστά της βρίσκεται μόνο η Ταϊλάνδη με 72,15, ενώ ακολουθούν Ινδονησία, Πορτογαλία και Σριλάνκα. Και για να έχουμε λέει και ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιταλία βρίσκεται στην 8η θέση, η Γαλλία στην 11η και η Ισπανία μόλις στη 15η. Η λίστα λέει βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 295.000 αναγνωστών, αριθμός που σύμφωνα με το περιοδικό αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για τη συγκεκριμένη έρευνα. Καλά τα πάμε.

Other Side λοιπόν, και είναι η Πέμπτη, οπότε έχουμε ταινίες στα σινεμά. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε, πριν πούμε για τις νέες ταινίες, σε δύο ταινίες που μπορούμε να ξαναδούμε. Η μία είναι το Μυστικά και Ψέματα, σε σκηνοθεσία Μάικ Λι, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για αυτή τη συγκινητική και αληθινή ταινία που έγινε, και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ, πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Και να σταθούμε και επίσης στην ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι, που είναι Το σπίτι του φίλου μου, από το 1987. Ένα λιτή σκηνοθετικά μάλλον και με ηθογραφικό χαρακτήρα ταινία που έφερε και τη διεθνή αναγνώριση στον Κιαροστάμι και μας θυμίζει αυτή την δύναμη της παιδικής αθωότητας.

Tame Impala, Borderline, αγαπάμε Tame Impala και κατά τα λοιπά στα σινεμά έχουμε και νέες ταινίες. Έχουμε το τέλος της οδού Oak και εκεί ο David Robert Mitchell κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό και δημιουργεί τελικά λέει, μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς. Γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα στο Αθηνόραμα. Επίσης έχουμε τον αστερισμό του σκύλου του Ridley Scott, ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή, και ταινία τρόμου «Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα» της Jane Σένμπρουν. Αυτές βγαίνουν σαν νέες ταινίες σήμερα στα σινεμά. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία αυτή εδώ. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ. Πολύ ωραίο επίσης το αποτέλεσμα. «Always on your side».

Always On Your Side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crooks, τρομερή συνάντηση. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ενακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινος συνεγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quiet Culture, αυτός ο ήχος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, εκεί μας βρίσκεται. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε να ανέβουμε μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό εδώ τα λέει απλά τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι τα λέει απλά τα πράγματα. Λέει You Like Me. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε και έβλεπα στο lifeo.gr αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο Φονσέκα στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμιξ και τοιχογραφιών και εμπνέεται από την παραδοσιακή πορτογαλική αρχιτεκτονική και θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο φετινό LA Comics Festival στη Λάρισα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, είναι 4 με 6 Σεπτέμβρη. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άψυχη. Δεν τη φοβάμαι.

Αυτή ήταν η Κόλτα από το Βέλγιο και ένα τραγούδι επικαιροτολές που μιλάει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Και φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, που σημαίνει ότι φεύγουμε για να έρθει η Κλαοντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πόλντορ για το φινάλε, Home Again. Παλιό αγαπημένο. Κάπως έγινε και τα δύο τελευταία μας έρχονται από το Βέλγιο. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, τα κατάφερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα σαρδάμ. Καλό απόγευμα για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλτον Έλις για το ξεκίνημα. You made me so very happy. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα 5η είναι 27 Αυγούστου. Παντσέλινος, έκλειψη καύσωνας. Μαθαίνουμε και ότι ο Σεπτέμβρης ήταν έτσι. Η Αθήνα χαλαρεί ακόμα σε ρυθμούς, ίσως τους ρυθμούς που θα έπρεπε να έχει. Φοβερό η άνεση που μπορεί να κινηθεί στο κέντρο. Σε λίγο θα τελειώσει αυτό. Και όπως κάθε χρόνο, έχουμε την αίσθηση ότι περισσότεροι έρχονται πίσω. Κλάου Διαμάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 8 θα είμαστε. Στους 93,6.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media. Κάνεις like, ακολουθείς Κόσμος 93,6 και φυσικά υπάρχει και το Viber. Με απλό τρόπο ένα search Κόσμος και στέλνεις και στο Viber.

El tiempo. Νόβα Λίμα στον αέρα μας. Απογευματάκι Πέμπτης. Ο Αύγουστος στο τέλος του, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει αρκετά. Καλοκαίρι και με ζέστες φοβερές θα έχει και ο Σεπτέμβρης. Μουσικές δροσερές θα είναι σίγουρα στον κόσμο, αν είστε συντονισμένοι. Αλσέου Βαλέντσα και Ιζά στον αέρα μας. La Belle de Jou. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και... erteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

Ένα Σιμών, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, οι Rolling Stones, Jealous Lover από το καινούριο του άλμπουμ Foreign Tongues 2026. Και είναι typical Stones, κράτησαν την ποιότητά τους. Σε ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις σε αυτή τη νέα αέρα. Γιατί άλλες μουσικές που έγραφαν την εποχή που όλα ήταν στην κατάσταση εκείνη που άνθιζαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Ο υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τη νέα χρονιά και αυτό η εκτέλεση Don't You Want Me με Cat Power. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάου Διαμάτου λέει εδώ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Σε ένα road trip μουσικό θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι 5η 27 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, 27 Αυγούστου. Η Candy Staton έρχεται στον αέρα μας, airteco.gr. Εκεί ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Σε μία πλατφόρμα για σένα, με όλη την ευκολία. Να ακούς τα πάντα στον χρόνο που μπορείς εσύ.

Suspicious Minds από την Candy Staton, υπέροχη Candy Staton σε οτιδήποτε ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, ακριβώς όπως ήταν και η Dolly Parton, και γι' αυτό έγραψε αυτή την ιστορία της. Αυτά λέγαμε και χτες για την προσωπικότητά της, για την αυθεντικότητά της, ότι ποτέ δεν φοβήθηκε να είναι ο εαυτός της, να απαντάει πάντα αυθόρμητα. Γι' αυτό και απαντούσε και από στόμα όλους τους δημοσιογράφους σε διάφορα ακραία, όπως τις λέγανε στις συνεντεύξεις. Δεν μάσαγε ποτέ η Dolly Parton, για όλα πάντα μία απάντηση.

από την Dolly Parton και το τραγούδι της, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκτός από το 9 to 5 και το Jolene, το τραγούδι που διάλεξε ο Kevin Costner και είχε αυτή τη φανταστική ιδέα να το δώσει στην Whitney για την ταινία, για το The Bodyguard. Και η Whitney στην αρχή, επειδή ήταν μια country μπαλάντα, ένιωσε λίγο άβολα ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό της. Βέβαια, εντάξει, φωνές όπως η Whitney Houston και η Tina Turner που είχε πάρει τραγούδια που στην αρχή ήταν διστακτική, τέτοιες φωνές δεν μπορούν απλά να ερμηνεύσουν κάτι με μια απλότητα, έτσι, με μια καθημερινότητα. Το πάνε στο Θεό, στο ταβάνι, όσο πιο ψηλά γίνεται. Η Dolly Parton μίλησε πάρα πολύ όμορφα για αυτή την εμπειρία, για την ερμηνεία της Whitney Houston. Σε μια συνέντευξή της είπε μάλιστα ότι ήταν σαν μαχαιριά στην ψυχή της τη μέρα της κηδείας της Whitney που έπαιξαν τα λόγια που είχε γράψει η Dolly Parton, και ένιωσε περίεργα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ξαφνικά το τραγούδι το δικό της που είχε γράψει η Dolly Parton, με κάποιο τρόπο είχε γίνει διοκτησία της Whitney Houston, και της άρεσε αυτό. Τη συγκινούσε πολύ ότι στη μέρα της κηδείας της έπαιξε το τραγούδι της Dolly Parton από όλα τα τραγούδια, και νιώσε πολύ περίεργα μέσα της, πάρα πολλά τα συναισθήματα. Συγκινήθηκα, λέγει η Dolly Parton, που έγινε το τραγούδι της ζωής της, ένα τραγούδι που μπόρεσε να το πάρει από μένα και να το φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σε μια αναμφισβήτητα από τις ωραιότερες ερμηνείες που έκανα. Και την Dolly Parton να σοκαριστεί, το άκουσε πρώτη φορά όταν το έδωσε στον Kevin Costner, δεν το είχε ακούσει από τη Whitney, και το άκουσε τυχαία στο δρόμο όταν το έπαιξε το ραδιόφωνο και σταμάτησε το αυτοκίνητό της να κάτσει στην άκρη. Δεν το πίστευε ότι μπορούσε να ακούσει το δικό της τραγούδι, τα λόγια που έγραψε να έχουν έτσι αυτή τη μορφή. Και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είπε ότι για πάντα αυτό το τραγούδι θα δένει εμένα με τη Whitney και θα είμαστε ένα. Και αυτό το τραγούδι θα είναι για πάντα κάτι δικό μας.

0: Συγκλονιστική όπως πάντα ήταν η Whitney Houston, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που πέρασαν ποτέ, η ερμηνεία της σε οτιδήποτε, έτσι πόσο μάλλον να πάρεις μια φοβερή μελωδία όπως αυτή που έγραψε η Dolly Parton με τόσο μεγάλη ευκολία, που έγραψε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια μέρα, να πάρεις μια μελωδία φοβερή και να τη δώσει σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Αυτά γίνονται αυτές οι τεράστιες επιτυχίες μετά. Αλλά όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η folk μουσική είναι η αλήθεια και τρία ακόρντα. Αυτό θέλει να ακούσει ένας άνθρωπος. Μια αλήθεια, μια ιστορία αληθινή. Γι' αυτό και η Amy Winehouse κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει εκεί που έφτασε και να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε μια εποχή που δεν γίνεται εύκολα, έτσι. Γιατί ήταν φοβερά ειλικρινής. Ήξερε πώς να κάνει αυτή τη μαγεία. Να λέει απλά την αλήθεια. Να λέει τις ιστορίες της με πολύ όμορφες μελωδικές γραμμές. Έτσι, αλλά χθες ζητήσατε να ακούσουμε Dolly Parton μαζί με Willie Nelson. Θα ακούσουμε σήμερα From Here to the Moon. To All the Girls αφιερωμένο, ένα tribute album με γυναίκες μόνο, ο Willie Nelson παρέα.
1: I could hold out my arms and say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch.

To the moon and back, από εδώ στο φεγγάρι και πίσω. Το φεγγάρι με έκλειψε βέβαια, έτσι. Dolly Parton ήταν με τον Willie Nelson και ένα άλμπουμ με Miranda Lambert, Sheryl Crow, Ροζάν Κάσιν μέσα, η Loretta Lynn και η Alison Krauss. Θα ακούσουμε και τον ντουέτο με την Alison Krauss, όχι σήμερα, την επόμενη φορά. Leon Bridges, Light the Way.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

Κολέ καφέ, Serge Gainsbourg στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 5η, 27 Αυγούστου, με έκλειψη, με παντσέλινο, με καύσωνα, με μουσικές του κόσμου όσο πιο δροσερές γίνεται, και την Αθήνα να είναι άδεια μέχρι το τέλος Αυγούστου χαλαρή. Αυτή την εικόνα που δύσκολα και βλέπεις και ζεις, έτσι, να πηγαίνεις τόσο χαλαρά στον προορισμό σου για λίγο ακόμα, μέχρι να επιστρέψουμε διπλάσια από πριν. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάι Πυρίνια. Για κάποιους οι διακοπές ακόμα, για κάποιους θα ξεκινήσουν τώρα. Μας ακούτε πάντως όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 2-10-66-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. rteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι, σε πολύ καλή ποιότητα με όλες τις πληροφορίες podcast του κόσμου. Social media βέβαια, κόσμος 93,6, τις οφείλες σελίδες μας σε Facebook, σε Instagram και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Viber. Κάνεις απλά ένα search. Δεν είναι δύσκολο, κόσμος ραδιογράφης και βρίσκεις τον κόσμο για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε, τα διαβάζουμε εδώ στο Viber.

Stronger Than Me σε Reggae Edit εδώ η Amy Winehouse. Για τη δύναμη και την ηθική, πάντως ο Νίτσε υποστήριζε ότι η φύση λειτουργεί εντελώς έξω από τις ανθρώπινες ηθικές κατηγορίες. Κατά τη γνώμη του Νίτσε, έννοιες όπως το καλό και το κακό είναι τεχνητές ανθρώπινες εφευρέσεις παρά παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν την πραγματικότητα. Ο φυσικός νόμος δεν ενδιαφέρεται για την ηθική αξία. Επομένως δεν απονέμει ποτέ κοσμική δικαιοσύνη στους κακούς. Αντίθετα, λέει ο Νίτσε, οι φυσικές δυνάμεις όπως οι ασθένειες, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και τα αρπακτικά δοκιμάζουν αποκλειστικά τη φυσική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα ενός ζωντανού. Αυτό σημαίνει ότι η επιβίωση ανήκει στους ισχυρούς, έλεγε ο Νίτσε, και τους ευέλικτους. Ενώ οι αδύναμοι και οι άνθρωποι που δεν προσαρμόζονται χάνονται, αφανίζονται ανεξάρτητα από το πόσο ηθικά αγνή μπορεί να είναι.

Mercy. Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Μερική έκλειψη σελήνης που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα. Δεν θα είναι εύκολο να παρατηρηθεί σε όλη την εξέλιξή της από τη χώρα μας, καθώς το σημαντικότερο μέρος του φαινομένου θα συμπέσει με την ανατολή του ήλιου και τη δύση της σελήνης. Έκλειψη λοιπόν 28 Αυγούστου, μερική, καθώς μόνο ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της γης. Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση είναι περίπου στις 6:50 το πρωί. Λίγα λεπτά λοιπόν, δηλαδή πριν από τη δύση της σελήνης. 6:50 με 6:55. Όποιος είναι ξύπνιος, το βλέπει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μπάρτον. Don't let me be misunderstood. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα soundtrack είναι, εικόνες είναι πολλές, τα μέρη διαφορετικά. Soundtrack κόσμος πάντα, με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό είναι να είμαστε παρέα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο T.Y. ως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι θέλει, λέει, να ταξιδεύει μόνος του. Μόνος του, μπορεί να ακούει κόσμος, ας πούμε. Έτσι δεν είσαι μόνος ποτέ. Πατάς erteco.gr και ακούς τα πάντα. Έχεις πάντα παρέα. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά στο Erteco. Social media, Κόσμος Radio, Viber. Όπου και αν βρίσκεσαι, παρέα έχεις.

καλύτερα το Travel Alone TY, ο κόσμος 93,6. 27 Αυγούστου είναι σήμερα, Πέμπτη. 27 Αυγούστου ήταν το 1990, στις 7 τα ξημερώματα, όταν τα νέα πέφτουν σαν βόμβα στο μουσικό κόσμο. Ελικόπτερο συνετρίβει στο East Troy του Wisconsin και ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από αυτόν τον πλανήτη, που έδωσε πνοή, νέα πνοή στα blues μετά τον Jimi Hendrix, με το συγκλονιστικό του στυλ φεύγει από τη ζωή στα 35 του, βυθίζοντας σε πένθος όλο τον κόσμο της μουσικής. Ο Stevie Ray Vaughan έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέος και σοκαρίστηκαν πάρα πολύ. Μου και ο Clapton είχε τρελαθεί, γιατί είχε χαρεί πάρα πολύ που τον είχε γνωρίσει και τον είχε ακούσει από κοντά. Μάλιστα, έλεγε πάντα ότι τον έφερνε σε δύσκολη θέση όταν τον έβλεπε τον Stevie Ray Vaughan να παίζει. Κόμπλαρε. Το έλεγε για τον Jimi Hendrix και για τον Stevie Ray Vaughan. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Stevie Ray Vaughan με έναν τρόπο έχει συνεχίσει αυτό που έκανε ο Jimi Hendrix. Ένας ήχος μοναδικός. Ο Clapton έλεγε ότι με νευριάζω, λέει, όταν τον ακούω τον Stevie. Νευριάζω γιατί νιώθω ότι ό,τι παίζει, το παίζει αβίαστα, δεν σκέφτεται. Ενώ εγώ σκέφτομαι και το παραδέχομαι. Σκέφτομαι τα licks που θα παίξω. Ο Stevie ποτέ. Βγαίνουν όλα αβίαστα, με έναν τρόπο έτσι απόκοσμο, στις χορδές του. Όταν τον ρώτησα σε μια συνέντευξη γιατί το Τέξας βγάζει τόσο καλούς μουσικούς, και είπε ο Stevie Ray Vaughan, από τη κακοχία, από το dirt, από αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στο Τέξας, και βγαίνει όλη η αλήθεια των μουσικών. Ένα φαινόμενο, πραγματικά.

0: μπλουζίστες τον είχαν δει στο Live in Montreux και είχαν κάτσει κάτω γιατί λέει εντάξει τώρα θα παίξει μπλουζ ένας λευκός, πάμε να κάσουμε. Και μετά σηκώθηκαν όλοι. Αυτό μου το είχε πει μουσικός που ήταν εκεί τότε. Ότι έγινε λέει πανικός, έπαιζε συναργερμό, σηκωθείτε, παίζει λευκός έτσι. Ας πούμε, και έγινε ένας χαμός μόλις τον ακούσανε. Το μεταξύ είναι φοβερό το ότι ο Κλάπτον τον θαύμαζε πάρα πολύ τον Στίβι Ρέι Βον και ένιωθε, το έχει παραδεχτεί πολλές φορές, ένιωθε κόμπλεξ δίπλα του. Και είναι τρομερό ότι ο Στίβι έμαθε από τον Κλάπτον και λέει ότι όταν θέλω να μάθω κάτι ακούω τους μουσικούς που θέλω, όπως τον Έρικ Κλάπτον το έχει πει πολλές φορές, ότι έβαζε τους δίσκους και τους άκουγε όλα τα parts μέχρι να μάθει, πήγαινε σε live, άκουγε δίσκους. Λέει δεν παίζω λέει με φοβερή φινέτσα, συνήθως παίζω σαν να έχω μόλις βγει από τη φυλακή. Αν και είχε απίστευτη φινέτσα, αυτό λέγει και ο Άλμπερ Κίνγκ. Ποιος ο Άλμπερ Κίνγκ που είναι στην κορυφή νούμερο 1 και δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, να τα λέμε αυτά έτσι, το έχει πει, δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, ο Στίβι Ρέι Βον του άρεσε και πίστευε ότι έπαιζε με φοβερή φινέτσα και ότι είναι από τους καλύτερους μπλουζίστες, δεν το πίστευε ότι είναι λευκός και μπορεί να παίξει έτσι και με μεγάλη χαρά είχαν κάνει μαζί και μια εκπομπή και έγραψαν μαζί αυτό τον απίστευτο δίσκο και μάλιστα τον Χέντριξ τον έκραζε ο Άλμπερ Κίνγκ ότι φλεξάρει πάρα πολύ και δεν του αρέσει αυτό που κάνει και εγώ λέει βάζω λέει την κιθάρα στα δόντια μου. Καλά, δεν έκανα μόνο αυτό ο Χέντριξ. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν είχε πάρει τα credits του Άλμπερ Κίνγκ που τα θέλουν όλοι οι κιθαρίστες του πλανήτη. Θα ήθελαν ένα credit. Αλλά εδώ το δίνει και θα το ακούσουμε το credit που δίνει στον Στίβι.
1: You were standing around there looking. I said, who is that little skinny
2: fella? I was skinny, too.
1: Yeah, straight up, just like a popsicle. I said, well, then the night you sat in with it, I was listening. You thought I wasn't, but I was listening. I thought about it all the way back to Illinois. I said, now, he got the makings of a good fiddler. Yeah, I said, he's going to be a good fiddler one of these days. Well, sure enough, yeah.
2: Trying to pay attention,
1: though. Yeah, come on, man. That's what you get for paying attention. You have to pay attention going out here. Boy, there's a lot of guitar players out here.
2: That's the truth.
1: But they just play up. They play fast. They don't concentrate on no soul. But you got them both.
2: I'll be trying.
1: What is that fast thing you've done, that rap thing? Boy, that had a heck of a groove to it.
0: Ιστορικό έτσι που ακούμε τον Άλμπερ Κίνγκ να δίνει credits στο Στίβι Ρέι Βον.

We had a little lamp και από τον Steve Ray Vaughan που φεύγει στα 35 του στις 27 Αυγούστου 1990 στο σήμερα με συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε Bonobo και Joy Crooks Always on your side.

Του Εκκλησία Ναΐκα στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα ρεό τρίπ μουσικό, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Συγκλονιστικές εικόνες από το Νεπάλ, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τεράστια καταστροφή, έφυγε ένα ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Έκλειψη σελήνης ορατή και από την Ελλάδα και εικόνες καθημερινά που δύσκολα τις πιστεύει κανείς. Μουδιασμένοι όλοι παρακολουθούμε τι έχει γίνει από το 20 μέχρι τώρα. Έραντι Ακουάριος, Μάριο και Άννα Μούρα, μείνετε εδώ στον κόσμο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί στην παρέα σας. Εμείς θα βγούμε αύριο Παρασκευή με έκλειψη στις 6. Φιλιά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Leon Bridges. Leon Bridges με μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito από το καταξιωμένο βρετανικό μουσικό συγκρότημα Jungle. Και αφού μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, ακούσαμε και το Bella Ciao. Bella Ciao από τον Raoul Malo είναι το άλμπουμ που συζητάγαμε ούτως ή άλλως πολλούς μήνες. Ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου με το live που κυκλοφόρησε από τον Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει ο Raoul Malo παρέα με το γιο του στην παραγωγή, τον Dino Malo, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Mavericks, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την κοινή πορεία πια με τον James Otto. Το πιο πιθανό είναι ότι ο James Otto θα πάρει τη θέση του Raoul Malo, διότι ούτε οι Mavericks θέλουν να διαλύσουν το συγκρότημα, ούτε θέλουν να αφήσουν τη μουσική κληρονομιά που άφησε με τα τραγούδια και με τις μουσικές ο Raoul Malo εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Αυτός είναι ο Λας και το Μπούμα Γε, σε μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λας με την μνήμη μας να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1974, όταν στην Κινσάσα, στο Ζαΐρ, έγινε ο μεγαλύτερος πυγμαχικός αγώνας του πλανήτη. Ο Μοχάμεντ Άλι, όταν αγωνίστηκε με τον Τζόρτζ Φόρμαν και έμεινε στην ιστορία, αφενός μεν η μεγάλη αυτή πυγμαχική αναμέτρηση, από την άλλη το live που για πρώτη φορά στην Αφρική μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και για δύο μέρες τραγούδησαν και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό μπροστά σε 100.000 ανθρώπους πριν ξεκινήσει ο μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Για τη συνέχεια, ο Άντριαν Κεσάδα παρέα με τον Ed Maverick.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea malo, veo un regalo.

anunciaremos los detalles de vivir que están en la raíz.

Αυτό είναι το Man of the House. Αυτή είναι η Sky Newman, φίλες και φίλοι. Άλλη μια τραγουδίστρια, νέα φωνή που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο όταν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 το Hairdresser, το πρώτο της single, και μπήκε κατευθείαν μέσα στο βρετανικό chart και συνεχίζει, ετών 22 η Sky Newman, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Celeste.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πέμπτη βραδάκι, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Brian Jackson και το Is That Jazz. Brian Jackson που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτη, αυτόν τον μουσικό τραγουδιστή, ακτιβιστή που έδρασε ιδιαίτερα παρέα με τον Jill Scott Heron μέσα στη δεκαετία του 70.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Richie Havens. Ήταν το 2013 όταν έφυγε ο θρυλικός τροβαδούρος της soul και της folk μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός σε πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όταν άνοιξε το Woodstock το 1969. Έφυγε τον 72 το 2013 και γνωστός για τη βραχνή φωνή του και το εξαιρετικά ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του. Ο Richie Havens ηχογράφησε από το 1966 μέχρι το 2008 21 στουντιακά άλμπουμ, αλλά φυσικά έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που άνοιξε το Woodstock. Και μάλιστα έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ήταν να μην τραγουδήσει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση και είχαν καθυστερήσει οι καλλιτέχνες που θα ερχόντουσαν για να ανέβουν πάνω στη σκηνή, αναγκάστηκε να τραγουδήσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά παραπάνω για να καλύψει το χρόνο μέχρι ότου ανέβει ο επόμενος καλλιτέχνης πάνω στο Μπέθελ, στο Φεστιβάλ της Αγάπης το 1969.

Αυτή είναι η Χαμζά, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Ανατολικό Λονδίνο. Μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 11, επηρεασμένη από τους ήχους της Beyoncé, της Aretha, του John Legend, ακόμα και της Dolly Parton. Η ίδια δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να συζητιέται το όνομά της. Και η πορεία της δείχνει ότι είναι εξαιρετική ως τραγουδίστρια, ως καλλιτέχνης και από τις νέες εκπροσώπους της όλη μουσικής σκηνής στην Αγγλία, που ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πολλά και δυνατά ονόματα. Χαμζά λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία και Write It Down. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της blues μουσικής σκηνής, τον πατριάρχη της blues στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Long John Baldry.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ούρο Θεάτρο, αυτή είναι η Λαλούπε. Εδώ είμαστε κι εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, αν βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές ή αν έχετε επιστρέψει στην πόλη. Ο κόσμος, να ξέρετε, είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Λαλούπε λοιπόν και η Βασίλισσα τη Σάλσα από την Νέα Υόρκη και το Πούρο Θεάτρο, μια τραγουδίστρια που έγραψε τη δικιά της ιστορία αφενός μεν στην Κούβα, αφετέρου όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Fania All Stars και ηχογράφησε εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Massalia Sound System, να πάμε να βρεθούμε για λίγο στην Massalia, η μπάντα που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Γάλλοι και φυσικά στη Massalia τους έχουν ως λαϊκούς ήρωες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Κόσμος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTech, όπου την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε το Summer Radio, το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Live Alive, On Demand, όλες οι εκπομπές του Κόσμος, λίστες, θεματικές λίστες, mix set και podcast μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTech. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger, επικοινωνούμε online από τα social media, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70 δημιούργησε έναν ήχο στη Southern California που ήταν μοναδικός. Μιλάμε για τον Glen Campbell, με μεγάλες επιτυχίες όπως τον Galveston και τον By the Time I Get to Phoenix. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Glen Campbell, το Adios από το 2014. Ένας τραγουδιστής που επηρέασε ιδιαίτερα τον ήχο του Bruce Springsteen, όπως το έχει πει χαρακτηριστικά το αφεντικό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Knopfler. Mark Knopfler από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, αυτό είναι το Watch Me Gone.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το digging. Αυτή είναι η Kovacs και εγώ προτείνω να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ιμπραήμ Αλούφ. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο και είναι και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ή να υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Από το τελευταίο του άλμπουμ, πάμε να τον ακούσουμε σε συνεργασία με τον κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπακάλμπα.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Bruno Mars. Τον Bruno Mars και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Bruno Mars, μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και με συμμετοχές όπως η Rai και κάθε φορά εκπλήξεις στα live που εμφανίζεται ο Bruno Mars με αφορμή το τελευταίο του δίσκο, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 8 χρόνια μετά την τελευταία του δισκογραφική δουλειά και μετά το 24K που ήταν και το μεγαλύτερο tour της καριέρας του.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Paul McCartney. Paul McCartney με την νέα του δισκογραφική δουλειά. Και αν κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, σας σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Brian Epstein. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο μάνατζερ των Beatles ήταν μόλις 32 ετών και ο Epstein είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τους Beatles στο φημισμένο Cavern Club στο Λίβερπουλ το Δεκέμβριο του 1961. Υπέγραψε μαζί τους ένα πενταετές συμβόλαιο ένα μήνα αργότερα, αρχές του 1962, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο μάνατζερ των The Jerry and the Beastmakers, ήταν τη Cilla Black και φυσικά τους Remo 4.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

0: Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.
1: Ma sta pizza allora arriva sì o no? Abbracciami fortissimo. Qui sembra un disastro, ma forse non lo è.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Στρομάε, Racine Carré. Και μέσα αυτό το άλμπουμ ένα τραγούδι αφιερωμένο σε Ζάρι Έβορα. Γεννημένη σαν σήμερα το 1941 αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι, που έγινε γνωστή για τη φωνή της, για το πώς τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια τα μόρνα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ 5η 27 Αυγούστου. Εννοείται μια εκπομπή αφιερωμένη σε Ζάρια Εβόρα και στο Lester Young που γίνεται σαν σήμερα. Σε Ζάρια Εβόρα. Το ότι πέφτει τώρα τα γενέθλια μαζί με τον Άγιο Φανούριο δεν είναι τίποτα τυχαίο.

Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Λέγεται ότι πολλοί λίγοι φτιάξαν φανουρόπιτα. Για να τους φανερώσει. Κάτι χαμένο. Μια υπόθεση. Έναν άνθρωπο. Ένα αντικείμενο. Είναι ένας από τους πιο όμως αγαπητούς Αγίους Ορθόδοξης Εκκλησίας.

2024 η Beyoncé στο άλμπουμ Cowboy Carter συνεργάζεται με την Dolly Parton. Μια διαφορετική εκτέλεση του Τζολίν. Και εξαιρετικά βεβαίως και αυτή συγκινημένη έγραψε ότι Ντόλι ήσουν το βαρόμετρο, ήσουν το βόρειο αστέρι, το πιο φωτεινό, γιατί μας έμαθες πάρα πολλά πράγματα με τη μοναδικότητά σου. Από την Ντόλι Πάρτον στον Έρικ Μπόμπο Κορία, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 57, παρέα των Cypress Hill και Beastie Boys, περκασιονίστας. Είναι ο γιος του Willy Bobo, του σπουδαίου περκασιονίστα που έχει συνεργαστεί με Tito Puente, με Miles Davis. Αυτός το πήγε αλλού και ανακάτεψε Latin με hip hop.

Lester Young μαζί με Oscar Peterson Quartet 1952, I can give you anything but love. Γεννιέται σήμερα το 1909 στο Woodville του Mississippi ο Lester Willis Young, γνωστός ως Press ή Prez, το οποίο βεβαίως βγαίνει από το President. Ήταν δηλαδή πρόεδρος στο σαξόφωνο ο άνθρωπος, μέλος της ορχήστρας του Count Basie, και αυτό που τον χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει ακόμα βεβαίως είναι αυτός ο πολύ ήρεμος και cool τρόπος, ο οποίος παίζει έτσι αυτές τις πολύ sophisticated αρμονίες και ένα πολύ έτσι μια ροή πάρα πολύ ήρεμη. Lester Young, θα ακούσουμε και άλλο αργότερα. Συνεχίζουμε με Σεζάρια Έβορα, Πειραγμένη, Hocus Pocus, Magic Malik.

Λοιπόν, και σε άλλα νέα, η Ελλάδα πηδάει και ψηλά και μακριά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Μανώλο Καραλή. Γιος, παρακολουθούν το Στίβο.

με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μανόλο 6-20. Και τώρα λες και σανότερα. Σεζάρια Εβόρα. Που συνήθιζε να τραγουδά ανυπόδητη. Και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα. Έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλίες. Αυτό που ακολουθεί είναι δικό της, αλλά σε remix.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και μια φορά και έναν καιρό αποφάσισε να συνεργαστεί με τη δική μας Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βιτορίνο ο Σάντρε και με στίχους που μιλάνε για νοσταλγία, για αναμνήσεις παιδικές, για τον καιρό που αλλάζει. Ουμ, πινσελάδα.

Εξαιρετικό ντουέτο σε ουζός με Μαρίσα Μόντς, ο Κάντου Σέγκου. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο James Blake. Με αυτή την παραδεισένια φωνή. Και ο τίτλος Trying Times.

πίσω στο 2013 από το άλμπουμ Woman ήταν η Rai με το The Fall, Lester Young, Oscar Peterson, 1954. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για αυτό το άλμπουμ, για όσους αγαπούν την jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Κόσμος.

Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Edward Roy Payton, μέλος των Gladys Knight and the Pipes, εξάδερφος της Gladys Knight. Αλλά ο William Guest από την παρέα τον κάλεσε, όχι εξαδερφή του. Και έμειναμε βεβαίως μαζί τους και πήραν και πάρα πολλά Grammy. Όλα αυτά στη Motown Records. Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία Midnight Train to Georgia. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Από το άλμπουμ Weatherly 1973.

0: Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Στάνη Ρουμπίνη στα γκουράκι, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Λίγο πριν ήταν η Σεζάρια Εύωρα με Κομπέσε Γκούντο στο Λάγριμας Νέγρας. Εδώ Σιμεντέρα, πράσινο κροτήρι, ζητά. Ας αφήνουμε τον πρόεδρο Lester Young Press.
1: Que a vivinha bem com cesorónia, parteira com cerrol de pajalxá, e panhos cordanhos dan panda banho, pa livrar de sina de manhã.
0: Ένα εξαιρετικό instrumental, ένα τσάι για δύο, μέχρι και τις 12 και μείνε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνάκη όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και ο Buddha Kid, ο οποίος βάζει εδώ ένα τέλος. Έτσι ακριβώς λέει το κομμάτι του. The End. Και δεν ήταν και ο πρώτος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45, Beat It και Thriller, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε.

αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ου σε κι σε το κομμάτι.

να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

arada te lo daría a ti, que tiemble allí en tu boca.

la chance apparaît puis disparaît. Ce que tu as sous la main.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Κόσμος.